μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.
0: Που αγαπήσαμε. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός κάθε που βράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

κι αν είστε κάποιος αρχόντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου, λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο. Εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

0: Όμω ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε, κύριε.
1: Σκάτσε!

0: πάλι σκητή την νηψιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
1: Για νηψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
0: Γυναίκα σου?
1: Ναι.
0: Δικιά σου?
1: Όχι, του γείτονα. Με αγάπησε και δεν πήρε.
0: Σε αγάπησε?
1: Ναι.
0: Τι αγάπησε από σένα, βρέκα το μουστακί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από την νεανική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 20 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πίλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λετωμάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του.
1: Δώσαμε την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Ακούμε την καρδιά.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κουασάν αλμυρά, κρέμα σλάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και πιν. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νεοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες προάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ειδικό σταθμός Μαντουδίου, λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί η Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχήρια Απρίλιο. Εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια σημεία τερματισμού του πολέμου.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρι έπιασε. Βυρισιτζίδι, όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασε. Του στραβάρα πα του νικητή με κοινού τον άντου πορτοφουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9 και 80, πες 9.
0: Γιατί να πω 9?
1: Πες 9, τραγράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος, εκείνος ο πορτοφουλάς, που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερώνα μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε

0: καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Πίτσε Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Στάθη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη, Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάς ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 2310 10 240.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλεφωνώ 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονή, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
9: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
8: Άντε, λίγο έμεινε.
9: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και μπαριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
8: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
9: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκο. Και έρμορο μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
8: Μετράμε αντίστροφα.
9: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
8: Supermarket Kansas.
9: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
10: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
11: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
12: Τηλέφωνα 2321065875 και 693030877.
13: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε, μαλάκα.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έγινε ρεζίλι των σκυλιών, ε.
2: Μη σου πω κάνει και μη κόπνεις αγγικά. Είναι αυτό το παιδό, τι θέλεις να σου κάνω. Θέλεις να πεθάνω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Skips.

0: με πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Γκούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα από κιλό, 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας. Γεια σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Με λίπη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που έχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου, λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζί πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρε να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο. Εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια φωνία τερματισμού πολέμου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Νιτσά Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We invite the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby aboard the Great Mountain Boarding Car.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στους 93 και πάμε να δούμε έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Νεάπολη. Στη Νεάπολη μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα από βόλτες με φωτή θάλασσα και επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία μέχρι πεζοπορία στη φύση. Τα κύρια αξιοθέατα και οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Κολύμπηση σε μαγευτικές παραλίες. Επισκεφτείτε τη διάσημη παραλία Σίμος στην κοντινή Ελαφώνησο που θεωρείται από τις πιο ομορφότερες της Μεσογείου. Ιστορικές περιηγήσεις. Εξερευνήστε τα μουσεία της πόλης όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ναυτικό Μουσείο ή επισκεφτείτε το απολιθωμένο δάσος του Αγίου Νικολάου, γνωστό για τα απολιθωμένα φοινικό δάση του.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και συνεχίζουμε με τη γαστρονομία που είναι παράδοση. Δοκιμάστε ολόφρεσκα θαλινά, γευστικούς μεζέδες και τοπικά προϊόντα στα παραδοσιακά οζερί κατά μήκος του λιμανιού. Πεζοπορία και εξερεύνηση. Ακολουθήστε τα μονοπάτια της περιοχής με τελικό προορισμό το γραφικό σπήλο της Καστανιάς.
1: Αχ, έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλή μόνο σε εμάς τις ορφανές.
2: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγλάτια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Σκέφτεστε να κενήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουμε εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τι το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 1-3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέγρο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επεμβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυνητά Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα ενός λίου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκο και ερμορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Σούπερ μάρκετ Τζας.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανάγκησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη που σικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 2310-23-332. Λουκίδης Νικόπολη.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από τη Νεανική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25

λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πύλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο ΜΠΑΚ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο ΜΠΑΚ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, θα θέσει στην του τον αναλυτή της Κοπενχάγης, Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λετωμάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία,

0: στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21, ο μπακ Δημήτρη Γιαννούλη, για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης, Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λετωμάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία, κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21.
1: Την Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα και τον Νίκο.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της Showbiz. Μπομπά για Τάνι Μανίδη. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά. Η Χριστίνα Μπομπά παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, όπου μίλησε για το Big Wheel Festival, αλλά και για την καθημερινά της δίπλα στο σύζυγό της, Σάκη Τάνι Μανίδη. Αναφέρθηκε μεταξύ τους σε συνεργασία σε επαγγελματικό επίπεδο, εξηγώντας πως καταφέρνουν να συνδυάζουν τις κοινές τους δραστηριότητες με την οικογενειακή ζωή. Αυτό το project, επειδή και τον δύο και το τρέχουμε πολύ και είναι και έντονο, είναι ένας φεστιβάλ με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές δραστηριότητες, είναι πια πολύ δυνατό και έχει πάρα πολύ δουλειά. Με τον Σάκη λίγο χανόμαστε, λίγο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω δουλεύουμε πολύ καλά μαζί. Δεν τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δεν θα φωνάξουμε ο ένας τον άλλον να γίνει χαμός, αλλά διαφωνούμε ή στη δουλειά λίγο, αλλά εκεί τα έχουμε χωρισμένα ποιος αναλαμβάνει τι. Οπότε στο τέλος ο καθένας θα πάρει το κομμάτι του. Στο σπίτι μπορεί να τσακωθούμε αν δώσει παραπάνω γλυκά στα παιδιά ή αν τα κοιμήσει αργά επειδή έχω λίπο. Τέτοια πράγματα, είπε η Χριστίνα Μπομπά, και μακάρι όλες οι οικογένειες να είχαν τόσο συνεννόηση. Σίγουρα όλα τα ζευγαριά τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά το παν είναι να τα συζητάμε χωρίς φωνές και εννοείται όχι ποτέ μπροστά στα παιδιά μας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και ακόμη ένα νέο της showbiz αλλά Hollywood. Pamela Anderson και Tom Cruise, το νέο ζευγάρι του Hollywood. Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Pamela Anderson και τον Tom Cruise να είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός έχει τράβηξει την προσοχή του 63χρονου στάρ του Hollywood. Όπως λέγεται επίσης, η Pamela Anderson κάνει χώρο για τον έρωτα της ζωής της. Ο Cruise φέρεται να πρόσεξε την Anderson και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της The Last Showgirl. Η ταινία έκανε τον κόσμο να δει την Pamela με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Tom, είχε δηλώσει το National Enquirer πριν από μερικές εβδομάδες. Από τότε βρίσκονται σε επαφή. Το ίδιο πρόσωπο αναφέρε ακόμη ότι υπήρξε σίγουρα σπίθανα μέσα στους δύο στάρ ο κόσμος το ότι είχε προσέξει και το είχε αναφέρει στον Tom, πρόσθεσε η πηγή. Η πρωταγωνίστρια του Baywatch έχει συνδεθεί τελευταία ερωτικά με τον πρώτα συμπροταγωνιστή της στο Naked Gun, Liam Neeson. Οι δύο στάρ πυροδότησαν φήμες για ειδόλιο όταν η χημεία τους φάνηκε έντονα κατά την προώθηση της ταινίας το περασμένο καλοκαίρι. Το περασμένο χρόνο η Pamela Anderson απασχόλησε με τα προσωπικά της όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον Liam Neeson, τον συμπροταγωνιστή της στη ταινία Naked Gun. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο εκείνη εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μια ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβρές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τρεις και κάποιοι από εμάς θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες μπορούμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Star στις 6 ώρα το πρωί, Pacific Rim. R3 στις 2.30 ενώ σφύριζε το τρένο. Sky στις 6 παρά 20 το απόγευμα, ραντεβού στον αέρα. R1 στις 8 και 4, γέμου. Open στις 9 παρά 10, Get Smart, μην είναι έξυπνος. Αντένα στις 9, η Αλίκη στο ναυτικό. Star στις 9, η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Βουλή στις 10, ψηλά τα χέρια, Hitler. Star στις 11 και 4, Rambo, το τελευταίο αίμα. Και στο Sky στις 12 και 4, Operations, Fortune, η μεγάλη απάτη.
1: Κόσμος.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Χθες να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εστίρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Αμστερνταμ 19, Βαρσοβία 19, Βερολίνο 23, Βιέννη 28, Βουδαπέστη 25, Βουκουρέστη 26, Δουβλίνο 16, Ελσίνκι 23, Κιέβο 22, Κοπενχάγη 17, Λισαβόνα 22, Λονδίνο 18, Μαδρίτη 25, Μίνσκ 18, Όσλο 14, Παρίσι 19, Πράγα 24, Ρώμη 27 και στη Στοκχόλμη 15 βαθμούς.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
2: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Τι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη.

0: Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη, Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει τα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος του 90 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Οριστιάδα 20, Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα 20, Σέρες 19, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 17, Ιωάννα 14, Άρτακ 19, Κέρκυρα 21 βαθμούς, Κεφαλονιά, Πάτρα 20, Λαμία 22, Σκόπελος και Χαλκίδα επίσης 22 βαθμούς, Κόρινθος 21 βαθμούς, Αθήνα 24, Τρίπολη 14, Καλαμάτα 17, Κίδηρα 21 βαθμούς, Χανιά και Ηράκλειο 23, Μήλος, Ήρος, Νάξος 22 βαθμούς, Σαντορίνη 23, Κάρπαθος, Ρόδος, Κος επίσης 23 βαθμούς, Χίος 21 βαθμούς, Μυτιλήνη 23 και Ήλιο 21 βαθμούς.

0: Ακούτε ραδιοκόσμος του 93. Για να διαβάσετε τα δικά μας νέα, εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: αυτά μαλακίστηκα το βάρμα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρια στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουνδάκης. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους σας, να είσαστε πάντοτε καλά. Γεια σας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, ο Πθυμερών, το ψωμί Σίκαλης συναντά το Ολικής και η Τσιαπάτα το Χωριάτικο. Το αφράτο Σιμιτάκι, το Κασεροκούλουρο, το Λουκανικό ψωμό βρίσκουν το Σουσάμι από το Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρέα σάντουιτς και κουασάν σοκολάς και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιγουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνο του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα Πιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα, παγωτό.

0: 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου, λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο. Εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κόσυφνος, 28 Αλεξανδρούπολης Πάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιάννητσα Καλαμάτα.
10: Κόσμος στους 93.

0: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Σας καλωσορίζω στην Πρέα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό πρωινό να έχουμε. Καλημέρα σας. Θα πάμε μαζί ως το μεσημέρι, ως τη μία και καλή εβδομάδα. Καλημέρα φίλοι και φίλες της παρέας από όπου και αν μας ακούτε. Είναι εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδάκη. Κοντά μου ένα επιτελείο συνεργατών. Κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, Μαρία Βασιλόπου, Μαρία Αλεξανδρίδου. Απαντά και στο τηλέφωνο έως τις 12. Ο κύριος Θανάσης Ευγένιος Διαμαντόπουλος και ο κύριος Νίκος Αμερικάνος. Καλημέρα από όλους μας, σε όλους και όλες εσάς.

βοήθεια και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και για την υγεία, για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ, όπως και εγώ μίλησα με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης, σε όποια περιοχή και αν είσαι, και ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες σου τις ανάγκες.

Είναι 8 Ιουνίου σήμερα. Και στο ημερολόγιο μας λέμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Να είστε δυνατοί, δυνατές, γεροί, με υγεία και ευτυχία. Και σήμερα γιορτάζει και η Καλλιόπη. Οπότε να στείλουμε χαιρετίσματα στην Καλλιόπη, χρόνια της πολλά, και στην κυρία Καλλιόπη Θεοδωράκη. Γιορτάζει και ο Ναυκράτιος, ο Ναυκράτης. Παράξενο όνομα, αλλά αν υπάρχει κανένα, χρόνια σου πολλά, Ναυκράτη. Πόπι, χρόνια πολλά, Καλλιόπη, Πόπι, Ποπάκι. Χρόνια σας πολλά. Είχε γραφτεί κάποτε ένα τραγούδι με την Αντιγόνη Ψυχράμη και τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το τραγούδι αυτό είχε κάνει και πάρα πολύ εντύπωση. Δεν ήταν τίποτε το τρόμερο και φοβερό, αλλά το είχαμε κολλήσει όλοι εκείνη την εποχή, πριν 15 χρόνια, ίσως και λίγο περισσότερο. Και ήταν αυτό το τραγούδι, το «Με λένε Πόπι».

Σήμερα φυσικά δεν γιορτάζει μόνο η Ποπή, γιορτάζει και η Κάλια. Αν έχετε κάποια φίλη Κάλια, η πίτσα, χρόνια σας πολλά. Ένα διαμέρισμα πρωί-πρωί έπιασε φωτιά στη Θεσσαλονίκη 8.30 ώρα, στη λεωφόρο στρατού 33 πάνω από πρατήριο καυσίμων. Επιχείρησαν πρωί-πρωί 8.30 ώρα 5 οχήματα, 15 πυροσβέστες έτρεχαν εκεί και ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι με ασφάλεια. Στη Χαλκιδική ένας άνδρας κατέρευσε σε beach bar στο Πευκοχώρι, επανήλθε στη ζωή χάρη στην άμεση επέμβαση πολίτη, γιατρού και ΕΚΑΒ. Ένα αυτοκίνητο τραυμάτισε μια 15χρονη σήμερα πρωί-πρωί, ρε παιδιά. Τις πρώτες ώρες στη Θεσσαλονίκη, ένα κορίτσι που πήγαινε στο σχολείο ή για εξετάσεις και υποβάλλεται σε αιμοληψία αυτή την ώρα. Είχαμε σεισμούς στην Εύβοια και το κράτος βρίσκεται εκεί και οι ρωμόδες αρχές κάνουν ελέγχου στήρια μετά τις ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν. Υπάρχει και μια ανησυχία για να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας στην Μέση Ανατολή, διότι εκεί άρχισε πάλι να παίρνει πια λίγο η κατάσταση, να υπάρχουν αναφλέξεις και κάποιες αεροπορικές επιδρομές. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, η οποία υπομίζει την ανάγκη προστασίας των θαλασσών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για σας που παρατηρείτε και αγαπάτε τις θάλασσες. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλοι οι πολίτες να είμαστε υπεύθυνοι και να πιέζουμε τους άνθρωπους που βρίσκονται πάντα στην πολιτική σκηνή μιας χώρας, οποιασδήποτε χώρας, όπου και να είναι και αυτή, σε όποια ήπειρο, να έχουμε καθαρό περιβάλλον πάνω απ' όλα. Είναι το βασικότερο, πιστεύω, απ' όλα για μας και για τις γενιές που θα έρθουν όταν εμείς θα είμαστε στον ουρανό.

επιστρέψουμε σε λίγο και θα δούμε και όλα τα νέα της ημέρας. Χαρά και ήρεμα, αφήσουμε ωραία τραγούδια και θα μοιραστούμε μαζί σκέψεις, όπως συνήθως, όσα έχουμε στη διάρκεια το μυαλό μας. Με ένα φλασάκι θα ασκήσουμε διάλειμμα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χιπανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παθαίνω ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί.

0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα εγκαιματικά αυτοκίνητα Ford, Elatrans, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σεφ για ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Τουρκία άφησε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόν που δεν έχουν την οικονομία. Δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Εξαιρετικές προσφορές τυγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από την Εθνική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πίλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Τιμολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε ανώ στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του.
5: Κόσμος στους 93.

Εγώ μιξάρω λίγα τραγούδια, τον κακό μου τον καιρό δηλαδή, να μίξει τέλος πάντων. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. 8 του μηνός φτάσαμε, 8 του μηνός Ιουνίου, δηλαδή διανύουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Αν θα βγει κανείς τον ήλιο για μισή ώρα, θα καεί για μία ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι. 1 με 4 προσέχετε πάρα πολύ τον ήλιο. Και τα παιδιά και εσείς οι μεγαλύτεροι, έχετε το νου σας. Ωραίος ο ήλιος και τον αγαπάμε, θέλει προσοχή.

Είχαμε μια ξιχνίαση απάτης και πάλι τηλεφωνικής απάτης από αυτές που έχουμε βαρεθεί να ακούμε και δεν ξέρουμε αν είναι τόσες χιλιάδες οι απατεώνες που έχουν βρεθεί ξαφνικά στην Ελλάδα, αν είναι οι ίδιοι και μπαινοβγαίνουν για λίγες μέρες στη φυλακή ή δεν τιμωρούνται καθόλου, πληρώνουν κάποια εγγύηση. Έτσι κι αλλιώς φυλακές είναι γεμάτες. Στην Πέλα έγινε, σε ένα χωριό, πάλι τηλεφώνησαν σε μια ηλικιωμένη. Προσποιήθηκαν το λογιστή και ισχυρίστηκαν ότι πρέπει τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι κτλ. Να πληρώσει η γιαγιά, βρήκανε κάποιες λίρες, 26, 2.000 ευρώ. Εξιχνιάστηκε όμως από την ελληνική νομία και αυτό το απέσιο γεγονός, όπως πολλά από αυτά τα οποία

καταλαβαίνετε ότι μας στεναχωρούν ιδιαίτερα. Διότι έχουμε γεμίσει απατεώνες στη ζωή μας. Άλλοι με τη μορφή ΜΚΟ, άλλοι με τη μορφή απλών λογιστών, άλλοι με τη μορφή υπηρεσιών του πολίτη και παίζοντας ένα ψυχορόλο, και πολλοί άνθρωποι αγνοί την πατούν, όπως γίνεται συνήθως, κυρίως σε κάποια χωριά και άλλα μικρότερα μέρη όπου δεν φτάνει ο νου σου να κατανοήσει το πόσο πολλοί απατεώνες υπάρχουν στον κόσμο μας και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους αδύναμους και όπως συνήθως. Και δεν εννοώ τους αδύναμους ψυχής, εννοώ τους αδύναμους πολίτες να κατανοήσουν αυτή την απατεωνιά. Και μέσα σε αυτούς και πολλοί σύλλογοι και πολλοί οι οποίοι για το κομμάτι τους δίθεν μας προσφέρουν τόσα πολλά χρόνια συνεχώς πολιτισμό, μας προσφέρουν το ένα, μας προσφέρουν το άλλο για να γεμίζουν τις τσέπες τους από επιδοτήσεις. Αυτό το κόλπο εμπλέκεται και το κράτος που πρηματοδοτεί αβέρτα και οι δήμοι και χρηματοδοτούν ενέργειες χωρίς να γνωρίζουν τι και πώς και τα λοιπά.

Υπάρχουν λέει κάποιες μοβ μισές οι οποίες εμφανίστηκαν στον εγωικό κόλπο και τον παγαστητικό. Πόσες φορές έχουν γραφτεί άρθρα τι να κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει κάποια μέδουσα. Ξεπλένουμε όχι με το εμφιάλωνο νερό που έχουμε στην παραλία, με αλμυρό μόνο νερό. Δεν κάνει να τρίψουμε το δέρμα. Αν υπάρχουν κάποια πλοκαμάκια, τα απομακρύνουμε με ένα τσιμπιδάκι με την άκρη από ένα πλαστικό καπάκι, αποφεύγοντας να τα αγγίξουμε με γυμνά χέρια. Και το ζεστό βοηθάει σημαντικά στην ανακούφιση του πόνου. Αν παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή σας, ζαλιστείτε ή πρίξιμο, απαιτείτε μεταφορά σε ιατρικό κέντρο για να σας δώσουν κάποια σχετική αντιβίωση. Γιατί και από τσίμπημα μέδουσας δεν ξέρουμε κανείς τι μπορεί να πάθει. Δεν έχουμε και πάρα πολλές αναφορές για τις επιπτώσεις, αλλά αυτές είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε αν τυχόν μας τσιμπήσει κάποιος μέδουσας. Α, είναι θηλυκές μόνο. Αν μας τσιμπήσει κάποια μέδουσα, αφού δεν έχει αρσενικό μέδουσο, τι να κάνουμε. Πύργινη θάλασσα και μέδουσες.

Πύργινη και θάλασσα έχει γίνει και τραγούδι. Το είχε πει ο Μένανδρος και η συγκεκριμένη έκφραση χρησιμοποιείται διαχρονικό για να περιγράψει καταστάσεις ή πρόσωπα που έχουν τεράστια δύναμη και είναι απρόβλεπτα και μπορούν να γίνουν άκρως καταστροφικά αν δεν τα χειριστεί κανείς με σεβασμό και προσοχή. Το ξέρουμε όλοι και για τη φωτιά και για τη θάλασσα πόσο επικίνδυνη είναι και μερικοί από εμάς το ξέρουμε και για τη γυναίκα. Πόσο μπορεί να σε πληγώσει αν δεν τη φερθείς με σεβασμό και προσοχή. Και σίγουρα την έχουμε πατήσει πολύ που δεν φερθήκαμε σωστά.

Καταλάβατε, το τραγούδι το είπε, είναι Νεφέλη Φασουλή. Έτσιβος. Με το δικό της τρόπο. Πυργινή και θάλασσα, έχει τραγουδίσει το ίδιο τραγούδι, το ίδιο. Παρόμοιο τραγούδι με τον ίδιο τίτλο και ο Στέλιος Ατζίδης και ο

της Φακιανάκης. Εγώ επέλεξα αυτό από την εφέλιφα σου. Πού πάτε ρε παιδιά, θάλασσα? Ήρθε το καλοκαίρι, θα πιείτε και κρασάκι?

Λοιπόν, να πάμε λίγο στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Από ό,τι βλέπω εκεί ένα ωραίο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τον τίτλο Αντινέρο. Δηλαδή έγιναν πολλές ενέργειες για να ανοίξουν οι άξονες τα οι δρόμοι που τους χαρακτηρίζουμε εμείς τουλάχιστον ως δασικούς και κυρίως να γίνουν αντιπυρικές ζώνες. Από ό,τι διαβάζω τελείωσε το έργο αυτό, υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες στο cosmosnews.gr. Άλλος ένας σεισμός έγινε στην Εύβοια, 4,3 Ρίχτερ. Αυτοί οι σεισμοί που κουνιούνται όλα δεξιά-αριστερά, δεν θυμάμαι την ορολογία τους, αλλά είναι ιδιαίτερα δυνατοί και όταν τα Ρίχτερ δεν είναι 8 ή 9. Αλλά ο κόσμος τρομάζει πάρα πολύ. Είδαμε μερικά βιντεάκια με ρεπορτάζ από τις περιοχές και πραγματικά

Συγκινηθήκαμε και στεναχωρηθήκαμε γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να φύγουν και από τα σπίτια τους, όταν όπως καταλαβαίνετε ζουν ζωή σε αυτά. Και μακάρι όλοι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και κυρίως πάνω από όλα το κράτος, έτσι ώστε να ξαναμπούν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όχι να κοιμούνται από εδώ και από εκεί, γιατί υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας σε ένα ξενοδοχείο ή οπουδήποτε άλλο. Να γίνουν γρήγορα οι επισκευές και μακάρι να μην έχουμε περισσότερους σεισμούς. Είναι 10 και 58 λίγες στροφές από το να είναι στο Δάκι και επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και πάλι.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιαπηρή το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτολίου. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχει.

0: πολλά και είναι δίσας.
1: Ο καιρός στην Αθά σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολης Πάρτη Χάνια, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιάννητσα Καλαμάτα.
2: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
3: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
2: Άντε, λίγο έμεινε.
3: Μερέντα 570 γραμμάρια, μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα, μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια, μόνο 1,80.
2: Και τι έχετε μαζί με αυτά?
3: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες, μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα, μόνο 88 λεπτά.
2: Μετράμε αντίστροφα.
3: Και κάθε μέρα στο Κάντζα, ένα προϊόν έκπληξη μη σοκ.
2: Supermarket Kansas.
3: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
4: Κόσμος στους 93.

Ένα από τα τραγούδια που αλίμονο αν δεν έχετε ακούσει, αν δεν έχουμε αγαπήσει, κυρίως εσείς που τα έχετε τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά. Είμαι σίγουρος ότι είσαστε υπέροχοι άνθρωποι. Τώρα, αν η διαφορά του τοξικού με του σπασίκλα έχει πολλά να κάνει, Κωνσταντίνα μου. Άλλο, ο τοξικός έχει μίσο μέσα του. Κρατάει κακία, θυμάται, έχει γεννάτη, περιμένει πώς να εκδικηθεί. Αυτός είναι τοξικός άνθρωπος. Υπάρχουν πολλοί γύρω μας. Ο σπασίκλας είναι ένα κάτι σαν εμένα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να θυμώσει, μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα, ρε παιδί μου, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει ή ότι δεν αγαπά τον άνθρωπο γενικότερα. Είναι σε μια στιγμή που τον πιάνει τρέλα και από εκεί και πέρα να αρχίσει η βλέπη.

0: σκία στο κεφάλι του, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, ώσπου να συνέλθει. Και οι δύο περιπτώσεις δεν είναι καλές, αλλά το ξέρετε όλες και εσύ Φαντίνα ότι έχουμε και εμείς τα κουσούρια μας, βρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Αλλά πύργινή και θάλασσα, τι δεν γράφτηκε πύργινή και θάλασσα και άντρας. Εμείς την κοπανίσαμε από την παροιμία του Μένανδρου. Θα μου πεις, άντρας την έγραψε. Αλλά είπαμε, το νόημα λέει ότι όταν δεν αντιδράς σωστά, δεν φέρεσαι σωστά και με σεβασμό, όπως θα σε πνίξει και η θάλασσα, αν νομίζω ότι θα πας 2 χιλιόμετρα τρία μέσα, θα κολυμπεί, μετά θα βγεις, είσαι γεμένος. Αν νομίζεις ότι με τη φωτιά μπορείς να τα βγάλεις πέρα, είσαι γελασμένος. Αν δεν τη σεβαστείς, το ίδιο και με την κοπέλα και με τη γυναίκα. Δεν είναι και το φυτίλι δηλαδή, είναι ένα δύσκολο πράγμα. Αν την ανάψεις, άντε γεια, αντί να την ξαναβρεις μετά.
1: Στη λίμνη τον καημό για τους γυρίρι πίσω.
0: Αυτός είναι ο Γιάννης Λεκόπουλος.

σημείο αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου. Γιατί εγώ το εμπιστεύομαι στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα αξιοπιστίας στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία, η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου, ό,τι και αν συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και για την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε σήμερα κι εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου, όποιον να είσαι.

Σε λίγο θα πάμε και στην Ελλάδα της Διασποράς. Δεν σας ξεχνάμε ποτέ τους Έλληνες που ζείτε στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Κίνα, οπουδήποτε υπάρχει ελληνισμός, και ό,τι γίνεται το μοιραζόμαστε και εμείς εδώ μαζί σας, και φροντίζει η Μαρία Αλεξανδρίδου γι' αυτό, και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά με τις Πανελλήνες, και αν δεν πετύχετε δεν θα είστε και εμείς δεν πετύχαμε. Μην ανησυχείτε, αν θέλετε να βρείτε δουλειά θα τη βρείτε, αρκεί να την αγαπάτε, και ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας να το αγαπάτε, γιατί αν δεν το αγαπάτε θα κάνετε αγκαρία μια ζωή, κάτι θα σας τρώει, δεν θα είσαστε ευχαριστημένοι, θα είσαστε υποτελείς και δεν θα προσφέρετε τίποτε ουσιαστικό. Οπότε για κάθε δουλειά υπάρχει ένας άνθρωπος, αρκεί να την αγαπά, και είμαι σίγουρος ότι θα τη βρείτε, αρκεί να θέλετε. Τώρα θέλετε όλοι να γίνετε ηθοποιοί, τραγουδιστές, αυτό λίγο να το δείτε, διότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο ούτε το να γίνετε όλοι ραδιοφωνική παραγωγή, ούτε το να γίνετε όλοι influencers ή φωτογράφοι. Εκεί χρειάζεται ένα ειδικό ταλέντο, το οποίο...

κρίσης, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε σωστά οποιονδήποτε σας θέλει για άλλους λόγους πέραν από το να σας καθοδηγήσει σωστά για το επάγγελμα που θέλετε να διαλέξετε. Σε όλα στη ζωή μας, στη σύγχρονη κοινωνία, θέλει προσοχή.

πατέρας πάντως παρέλαβε ένα περιοδικό για μωρά, το παρήγγειλε 19 χρόνια πριν, 19 χρόνια μετά πήρε την παραγγελία μόνο από το παιδί του που ήταν μωράκι, τώρα έγινε 19. Το πτεύχος του Mother and Baby έφτασε τελικά στο σπίτι του, 19 χρόνια αργότερα τα παιδιά του σπουδάζουν και ο Πολ Έντουαρτς, 52 χρονών, ήταν αυτός που παρήγγειλε το περιοδικό και το βρήκε την περασμένη Παρασκευή με σημείωμα και από την Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε και ο ίδιος έγραψε στο X: «Μπράβο στη Royal Mail, χρειάστηκαν μόλις 19 χρόνια για να μου παραδώσουν αυτό το περιοδικό. Τα παιδιά πλέον έχουν φύγει από το σπίτι, αλλά τους ευχαριστώ». Συμβαίνουν και αυτά.

Μερικές φορές αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, πόσο σκληροί άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Δηλαδή, κοιμάσαι με έναν άνθρωπο, μαζί του ξυπνά, ζει στιγμές και ψάχνει να βρει μια δύναμη στιγμή σου, έτσι απλά για να σε πετάξει στα σκουπίδια, λες και δεν υπήρξες ποτέ. Σκληρός κόσμος, σκληροί άνθρωποι ανάμεσά μας, που όταν περνάει ο καιρός και κατανοούμε πόσο σκληροί είναι.

χαίρομαι που ήμασταν μαζί τους. Θα σας έχει τύχει, φαντάζομαι. Και σε ποιον δεν έχει τύχει. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ελπίζω πιο δυνατή.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεά για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, τοπικά κέρδισε με διαφορά.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια. Σιγά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, στο σπίτι και στην υγεία. Σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία.

0: φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα πολλά. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανία Τ. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα να για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της όνης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο τσιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.

0: είμαστε και πάλι εδώ και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αν είδαμε λίγο ειδήσεις, αν χαζέψαμε λίγο τηλεόραση κάποιες ώρες, θα είδαμε την κυρία αυτή που μας συγκίνησε όλους πάρα πολύ από την Εύβοια, που πέσανε κάποιες πέτρες από τον τοίχο του σπιτιού της και ζητάει το σπιτάκι της να επισκευαστεί. Η κυρία Ευγενία ήταν αυτή η γιαγιάκα. Αυτή η ευγενέστατη κυρία, η οποία με παράπονο μίλησε και ακούστηκε στην τηλεόραση.
1: Συρμόζικα ξαπλούσα. Και πως ξαπλούσα τέτοιο σεισμό, διότι αν ήταν σε κανία δύο, αλλά ήταν ισχυρή και δεν μπορούσα ούτε να κατηβώ κρεβάτι. Πού να κρατήσω, πέφταγε στον αέρα σεισμός. Και έξω μετά παράγαγε το φλακάκι σπόρτα και μπορούσα να βγω. Και έσχοζα και να κάνει τέτοιον ισχυρό σεισμό να κουνιώνται καριές, κρεβάτες στα κλαριά του, το σπίτι λίγα τώρα θα με πλακώσω μέσα. Και έγινε αυτό που έγινε, που βλέπετε, δεν έμεινε όρθι τίποτα. Σας παρακαλώ, μόνοι ζω εδώ και έρχονται τα παιδιά μου, τα κόνια μου, το καλοκαιράκι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το τρομερό να βοηθήσει ένα συνεργείο για αποκατάσταση των ζημιών και ελπίζω να γίνει πολύ γρήγορα για να δούμε την κυρία Ευγενία να χαίρεται ξανά το σπίτι της και να χαμογελάσει. Μακάρι να ήμασταν εκεί κοντά της. Μακάρι να ήμασταν εκεί κοντά σε απόσταση, ενώ για να μπορούσαμε να πάμε να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε. Ο καθένας, ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε φίλοι της εκπομπής που ξέρετε να κάνετε κατασκευές, ξέρετε να βάφετε, ξέρετε πολλά πράγματα και θα ερχόσασταν μαζί να βοηθήσουμε. Ελπίζω όμως, επειδή έχει και δύο γιους και αρκετά εγγόνια και το κράτος το ίδιο, να βοηθήσει η κυρία Ευγενία, η οποία ντάχθηκα τόσο πολύ, λέει, με πέταγε στον αέρα ο σεισμός, δεν μπορούσα, λέει, να κρατηθώ από κάπου για να σηκωθώ. Ήταν τέτοιος ο σεισμός. Στην Εύβοια 70 έγιναν οι μετασεισμοί ως τώρα που μιλάμε, μετά τον μεγάλο σεισμό. Να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, όσοι μας ακούτε στην Νότιο Ελλάδα και στην Αθήνα, αν θα κατευθυνθείτε εκεί, κυρίως στην Αττική Οδό και στον Κυφισό, μεγάλα τα προβλήματα. Τώρα, το εργοστάσιο Κεράνη μεταμορφώνεται σε 408 κατοικίες. Άλλο ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο συναντάμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι σημαντικό μέρος της εμπορικής στρατηγικής του έργου. Και μια επένδυση η οποία θα μετατρέψει το χώρο αυτό, το παλιό εργοστάσιο Κεράνης, από βιομηνικό σύμβολο σε μια σύγχρονη γειτονιά με 408 κατοικίες. Πίσω από το έργο βρίσκεται ο καναδικός όμιλος Mercan Group, ο οποίος προωθεί το project Κεράνης Residence, μια επένδυση που διαφοροποιείται από τις συνήθειες τουριστικές των τελευταίων ετών, καθώς εστιάζει σε οργανωμένο οικισμό.

Τι άλλο έχουμε σε όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας? 64 πυρκαγιές το τελευταίο 44ωρο, συγγνώμη 48ωρο, 64 πυρκαγιές δηλαδή στις τελευταίες δύο μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οφείλονται όλες αυτές σε αμέλειες κατά την εκτέλεση.

εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην Ήπειθρο με μελίσια κλπ. Μυαλό δεν βάζουμε, όπως καταλαβαίνετε. 402 πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου και τώρα έχουν δοθεί, με πάνω από 384.000 ευρώ όφελος για το κράτος και 70 συλλήψεις αυτόφορης διαδικασίας. Από την αρχή της χρονιάς.

Γιώργος Σουφλιάς, ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος στη Λάρισα και ένα πολιτικό πρόσωπο που έγραψε τη δική του ιστορία. Σήμερα θα είναι η κηδεία του, η εξόδιος ακολουθία, και η επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί Στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του σε έναν οργανισμό που έχει να κάνει με τα παιδιά.

για σήμερα υπάρχουν τρεις εκδηλώσεις χωρίς είσοδο για όσους θέλετε να βγείτε μια βόλτα. Υπάρχει μια ομαδική έκθεση κεραμικής που είναι πάρα πολύ ωραία με ελεύθερη είσοδο στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η έκθεση λέγεται «Χώμα» σε επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού. Τα έργα θα είναι σύγχρονων Ελλήνων οικαστικών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και όσοι θέλετε μπορείτε να την δείτε, επαναλαμβάνω, δωρεάν, κεραμική έκθεση, φανταστική. Επίσης υπάρχει η εκδήλωση, δύο εκδηλώσεις σήμερα στις 8, η διαδραστική έκθεση Transgender Greece, όπου τρανς άτομα και ειδικοί σε θέματα υγείας παρέχουν πληροφόρηση γύρω από θέματα υγείας, και υπάρχουν και εξετάσεις πέρα από έμφυλες νόρμες διάφορες. Επίσης, το Χρήστος Μποκόρος, το Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ο ίσκιος του, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, που παρουσιάζεται η έκθεση αυτή, στη φωτογραφία εστιάζει του Παύλου Νιρβάνα το 1906 με 23 προσωπογραφίες του Παπαμάντη, δημιουργημένες με διάφορα υλικά από τον καλλιτέχνη τα τελευταία δύο χρόνια. Στην έκθεση εκτίθενται επίσης χειρόγραφα και εκδόσεις του Παπαδιαμάντη, και μπορείτε και αυτή να τη δείτε δωρεάν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Αυτά για σήμερα, για όσους σας ενδιαφέρει και μας ακούτε στην Νότιο Ελλάδα. Τραγούδι, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στην τροφιά, με διάφορα άλλα νέα.

Για να πάμε λοιπόν και λίγο στην Ελλάδα της Διασποράς, στους Έλληνες παγκοσμίως και στις σημαντικότερες ειδήσεις. Στη Νέα Υόρκη, η Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος ανακοίνωσε τα ονόματα των τυχερών της μεγάλης λαγιοφόρου αγοράς, κλείνοντας έτσι το φετινό οικονομικό τίτλο των εκδηλώσεων στην Αστόρια. Στη Βοστόνη, ολοκληρώθηκε η διήμερη ιδιωτική επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών κορυφαία ιδρύματα της Μασαχουσέτης. Στην Ευρώπη έγιναν μοτοπορίες και βραδιά στοχασμού. Στο Μόναχο, θερμή υποδοχή επεφύλαξε η ομογένεια του Μονάχου στους αναβάτες μιας μεγάλης μοτοπορίας που ξεκίνησε από την Πάτρα με προορισμό τον Ταχάου. Οι μοτοσυκλετιστές έγιναν δεκτοί σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάνων του Μονάχου. Και μιας και μιλάω για Γερμανία, για Μόναχο, είχα πληροφορία πριν λίγο ότι δεν δουλεύει σήμερα το αεροδρόμιο του Μονάχου και προς όλους τους Έλληνες προσέχετε, έχει κλείσει λόγω μυρωδιάς από το πρωί για κάποια καμένα καλώδια κλπ. Δεν δουλεύει σήμερα το αεροδρόμιο του Μονάχου. Στο Βερολίνο η ελληνική κοινότητα διοργανώνει ειδική βραδιά διαλόγου και στοχασμού με επίκεντρο τη θεωρία της γλώσσας. Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση «Γυναίκες σε δράση, προσφορά και ενδυνάμωση». Στον Καναδά υπήρξαν θεσμικές επαφές στο Κεμπέκ με την Εθνοσυνέλευση. Πραγματοποίησε ο πρόξενος της Ελλάδος, ο Νίκος Καραλέκας, ο οποίος συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της γαλλόφωνης ομογένειας για την προώθηση διμερών εκπαιδευτικών συμφωνιών. Αυτά και από την ελληνική ομογένεια σε όλη τη γη προς το παρόν.

0: υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλά πανεπιστήμια, πάρα πολλές οργανώσεις, συλλόγοι κτλ. Που μπορούν να μάθουν στα παιδιά διάφορα. Πώς να γίνονται καλοί υποκριτές, πώς να γίνονται καλύτεροι ηθοποιοί, πώς να γίνονται καλοί influencers, πώς να γίνονται καλοί στους υπολογιστές, πώς να γίνουν καλοί δικηγόροι ή γιατροί. Κανένα σχολείο δεν υπάρχει που να μιλήσει όμως στον άνθρωπο για το πώς ένα παιδί μπορεί να γίνει καλό παιδί. Να υπάρχει δηλαδή μια ανάλογη παιδεία ώστε ένας άνθρωπος στο σχολείο, στην κοινωνία, να βγει ως ένας θετικός άνθρωπος και όχι ως ένα τοξικός. Για όλα τα υπόλοιπα λοιπόν η εκπαίδευση φροντίζει και όλοι εμείς οι ειδικοί και οι σόφρονες και οι πανέκνοι, αλλά δεν φροντίζουμε για το πώς ένας άνθρωπος θα καλλιεργηθεί τόσο σωστά για να μπορεί να βγει σωστός και στην κοινωνία. Και σωστός λέμε χωρίς μίσος, με αγάπη για τον συνάνθρωπο και ευτυχία. Το κάνει από τη μια πλευρά η θρησκεία, η εκκλησία, αλλά και αυτή κατηγορείται σε πολλές περιπτώσεις για πολλά και διάφορα θέματα. Οπότε δεν ξέρω αν αυτά τα μαθήματα που δίδασκαν στην αρχαία Ελλάδα ήταν αυτά τελικά που ρήμαζαν τον κόσμο και έβγαζαν ωραίους φιλοσόφους, διότι τα μαθήματα αυτά δεν είχαν καμιά σχέση με την παιδεία του σήμερα και τα βιβλία του σήμερα και τα μαθήματα που δημιουργούσαν τους μεγάλους Έλληνες και έφτιαχναν και θαύματα, όχι μόνο τα 7 θαύματα του, τα θαύματα των ανθρώπων. Θανάση Ευγενός Διαμαντόπουλος στη γραμμή μας για να μην πολυλογώ. Καλημέρα Θανάση, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα, πολύ καλή εβδομάδα να είναι, του Ιούνιου μέχρι το καλοκαίρι, και μια και σ' άκουγα και φημιζόμαστε εμείς τα σέρα στη Μακεδονία, στις περιοχές που έχουν βουνό και θάλασσα, που βρέχονται τα βουνά από θάλασσα, όπως είναι οι Κάργενοι, ότι και έχουν βγάζουν ωραία σταφύλια, ωραίους αμπελώνες. Οι αρχαίοι ήμουν φιλόσοφοι, πριν γίνουν φιλόσοφοι, πριν πούν οτιδήποτε, έλεγαν οι αργύριοι, το έλεγαν. Έπινον και έλεγον. Δηλαδή τους βοηθούσε η βιολογική ζωή και το πρακτή της Ελλάδος.
0: Κάτι θα ήξεραν. Κάτι θα ήξεραν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επειδή έχουμε ζήσει, σε ποιο δέντρο από κάτω βρίσκεσαι?
1: Είναι σε μουριά.
0: Σε μουριά, η μουριά κόβει το σήμα, δεν σε ακούμε καθαρά. Βγαίνεις σαν εξωγήινος.
1: Παιδιά, τώρα.
0: Για βγες λίγο στα νέα, για λίγο να καείς στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Για βγες λίγο στα νύχτα. Συγγνώμη που ζηματάει έτσι. Ζεματάει, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Ζεματάει, αλλά θα κάνεις λίγο υπομονή γιατί κόβεται το σήμα. Κατά τα δέντρα όταν έχουν και πυκνό φύλλωμα, όπως οι αγριομουριές και οι μουριές.
1: Έχουν και τα βατόμορα από πάνω που αρχίζουν.
0: Τώρα σε ακούμε καθαρά τώρα, Θανάση, ο λόγος εσύ.
1: Ωραία.
0: Για να μην σε αφήσω να καείς, πες τα όλα μαζεμένα, γιατί δεν θέλω να σε τρελαίνω.
1: Να δώσουμε, ευχαριστούμε τον Άγγελο τον Κούτρε, προχθές που είμαι σφλακιά. Μου έδωσε δύο μπουκαλάκια που λέμε έπινον και έλεγον, γιατί βγάζει τα σύνορα Τυπολέων και τα άλλα είναι ο κατασκευάσματα. Από το αμπέλι, τσίπορα κλπ. Μου έδωσε δύο, λέω δεν είναι αγγελιοδοτήριο, ούτε δεν πίνω αλκοόλ. Λέει το ένα για σένα και το άλλο για τον Βασίλη στο σταθμό, στο Κόσμος Ράδιο, που σας ακούω καθημερινά.

0: Ειρηνά.
1: Εντάξει, θα το πας εκεί στο σταθμό να το δοκιμάσουν τα παιδιά όλοι να το κεραστούν. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όταν γύρισα σε Παρασκευή μεσημέρι, το άφησα εκεί στη Μαρία.
1: Σε όλα τα παιδιά, στην υγεία σας παιδιά, ανοίξτε το και δοκιμάστε το. Ευχαριστούμε κύριε Άγγελε.
0: Και μάλιστα και όλα αυτά βρέθηκε γιατί τρέχει για τους κατοίκους της Μεσολακιάς. Πρόεδρος της τετραετίας και στον αγροτικό συνεταιρισμό και δεν αναπαύεται με τις δικές του υποθέσεις. Μια και είναι και συνταξιούχος πλέον τώρα, τρέχει για
1: να βοηθήσει, για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Μπράβο. Ναι. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που...
0: Αν ήμασταν όλοι σαν τον Άγγελο τον Κούτρα, τότε κανένα χωριό δεν θα χρειαζόταν καμιά βοήθεια από την ομαρχία, από την περιφέρεια. Όλοι μας τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα.
1: Μπράβο.
0: Και να δώσουμε μία είδηση για... Ευτυχώς οι ειδήσεις μέχρι τώρα δεν ήταν καλές για τους αγρότες. Να δώσουμε μια είδηση καλή για τους αγρότες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσει, βέβαια και τώρα θα ξεκινήσει το ίδιο πράγμα, θα πει και τέλος, θα ξεκινήσει, θα ανοίξει η πλατφόρμα. Όσοι αγρότες έχουν βιβλία ή δεν έχουν βιβλία και έχουν αγοράσει λιπάσματα από 15 Μαρτίου μέχρι και το καλοκαίρι, μέχρι και τον Αύγουστο, με τα τιμολόγια θα τα δώσουν στους λογιστές να υποβάλουν τα τιμολόγια στο σύστημα για να πάρουν επιστροφή 15% πίσω από τα χρήματα που πληρώσουν για να αγοράσουν λιπάσματα για να εξισωθεί το λίπρο όσο ήταν, να μην έχουν διαφορά με το που αξιάνουν το λιπάσματα βάσει της ενεργειακής κρίσης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θανάση μου, θα περιμένεις μισό λεπτό στη γραμμή. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με άλλα νέα που ελπίζω να είναι ευχάριστα. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλε ακροατές και ακροάτριες.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Κούτρις αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σουίτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλ και εκεί δίπλα να και η τάρτα μιλ, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες αμιλιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.

0: κέντρο και το
1: ναι, τώρα θα γύρισε στον ήλιο.
0: Ξανά στον ήλιο, δεν πειράζει. Έλα, Θανάση μου, ναι. Σε ακούμε.
1: Η δεύτερη καλή είδηση είναι από επίσημες και αξιόπιστες πηγές, όχι από...
0: Fake news.
1: Από Αρβίλα, ναι, ότι μέχρι τα τέλη Ιουνιού, το μήνα που μου διανύμει δηλαδή, θα δοθούν... δεν θα κλείσει βέβαια το 2025 με τις υπηρετήσεις τώρα των Ιωνίων, αλλά θα δοθούν γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ στους αγωτές διασυνδεδεμένες, βασική ενίσχυση και εξωτικές και οικολογικά συστήματα για, το 2000, για αυτό που χρωστάν στους αγρότες για την περσινή χρονιά του 2025.
0: Είδες που διαμαρτυρώσουν εξαιτίας της δικής σου διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα που ακούγεσαι. Το Υπουργείο έβαλε τα λεφτά, βάζει τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Ακουγόμαστε γιατί δέχτηκε τις αντιρρήσεις και τις διαμαρτυρίες πανελλήνια. Δεν βγαίνει. Ήδης από την εβδομάδα θα αρχίσουμε το 15% της τιμής που αγοράσαν τα λιπάσματα από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο οι αγρότες μας.
0: Μακάρι, μακάρι να είναι καλά οι αγρότες μας και να πάει καλά ο τόπος και η αγροτιά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Βέβαια οι παππούδες λένε από τη ζημία κέρδος δεν βγαίνει, αλλά τουλάχιστον είναι λιγότερη ζημία.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Και είπες θα δοθεί και ένα ποσό από τα χρωστούμενα του 25.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και τον Οκτώβριο θα κλείσει όλα τα οφειλόμενα του. Κάνα 600 εκατομμύρια θα δοθούν σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Μέχρι τον Ιούνιο είπες.
1: Τέλη Ιουνίου, ναι.
0: Μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα έχουν δοθεί όλα.
1: Όλες του πέρσι.
0: Ωραία.
1: Και επειδή κάθε χρόνο ειδήσεις ότι τι καλλιεργούμε, τι παράγουμε. Διενό ξεκινούσαν Μάρτιο και τελειώνανε Αύγουστο με προθεσμίες ενωμένης Ευρώπης, όχι ότι εμείς τις κάναμε. Τώρα αργήσαν να ξεκινήσουν οι ειδήσεις ΟΣΔΕ και έχουμε διαβεβαίωση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα ξεκινήσουν από τις 22 Ιουνίου ξεκινάουν οι αγρότες, δεν ξέρω πού θα βρίσκονται αυτά πάνω, διακοπές δεν βρίσκονται, στα χωράφια θα βρίσκονται, να πάνε στα κέντρα υπεύθυνων δηλώσεων καλλιεργιών για να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους.
0: Μέχρι
1: θα πάει σίγουρα μέχρι Αύγουστο.
0: Αύγουστο.
1: Για να πάρουν χρήματα για τις επιδοτήσεις του 26 με 27.
0: Ωραία, ωραία.
1: Δηλαδή, τι καλλιεργήσαμε, τι οργώσαμε, τι τώρα. Το καλοκαίρι με τώρα ξεκίνησαν το Μάρτιο που πήραμε τα ηλιόσπορα και τα βαμβάκια.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου.
1: Τι τώρα. Το καλοκαίρι με τώρα ξεκίνησαν το Μάρτιο που πήραμε τα ηλιόσπορα και τα βαμβάκια.
0: Μέχρι τέλη Αυγούστου θα το δηλώσουν αυτό.
1: Ναι, θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις, πάντα άνοιγαν, ξεκινούσαν Μάρτιο, τώρα θα γίνουν ίσως με πιο ηλεκτρονικό, εκεί που μια δήλωση τελείωνε σε 3 ώρες, τώρα ίσως τελειώσει σε 1/4.
0: Μακάρι, να βοηθήσει η τεχνολογία προς αυτό το τομέα.
1: Ναι, και μετά από αυτή την ωραία είδηση, έχουμε μια είδηση από το Λαδά, που μου την έδωσε η Κατερίνα, πολύ φίλη μου, από την Στεφανινά Ρέθουσας, που... Όπως εμείς από τα χωριά ερχόμαστε στις Σέρες για να ψωνίσουμε κλπ. Από το Λαγκαδά, από την Αρέθουσα, το Στεφανινά. Για ψώνια πάνε εκεί κοντά, αλλά για προσωπικούς φίλους, συμβολιογράφους που έχουν όταν έχουν να πουλήσουν κάτι ή να αγοράσουν, πάνε στο Λαγκαδά και στο Σοχό. Πήγε λοιπόν η Κατερίνα προχθές Παρασκευή στο Σοχό, στο Λαγκαδά συγγνώμη, μετά στο Σοχό πήγε για άλλη δουλειά, και εκεί είδε σένα. Στο δεύτερο γυμνάσιο του Λαγκαδά ότι θα ξεκινήσουν έργα, μια ταμπέλα, όταν γίνονται δημόσια έργα δεν βάζουν μια ταμπέλα πώς θα κοστίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Έξω από εδώ ότι είναι τη ΕΣ, του ΕΣΠΕ κλπ. Ενθουσιάστηκε, το έβγαλε φωτογραφία στο κινητό και λέω καλά, ας γίνει το έργο και μετά. 159 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο γυμνάσιο.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα το ποσό, πόσα
1: 159 εκατομμύρια ευρώ.
0: 159 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Γιατί τι, θα ξαναχτίσουν και άλλο γυμνάσιο και τι.
1: Ξέρω, μπορεί να το σκορπίσουν.
0: Μπορεί να γίνει κανένα λύκειο εκεί δίπλα, ίσως, ποιος ξέρει.
1: Συνολικός προϋπολογισμός για σχέδιο κατασκευής και διαχείρισης σχολικών
0: θα κατασκευαστεί.
1: Μονάδων.
0: Θα κατασκευαστεί σχολική μονάδα, μπράβο. Ωραία, ευχάριστο νέο και αυτό.
1: 159.216 εκατομμύρια, 159.216.000.
0: Λοιπόν, το θέμα για την εκπαίδευση δεν είναι ούτε τα εκατομμύρια ούτε τα καινούργια σχολεία. Παλιά, στην αρχαία Ελλάδα, διδάσκονταν τα παιδιά

0: στα παιδιά Ελληνόπουλα διδάσκονταν από τον γραμματιστή, ας τον πω έτσι, χονδρικά θα σας τα πω. Γραφή, στοιχειο, γραφή, δηλαδή ανάγνωση και γραφή, στοιχειώδη αριθμητική και απομνημόνευση ποιημάτων. Αυτό έκανε ο γραμματιστής των παιδιών μας. Δηλαδή τα μάθαινε ανάγνωση, γραφή, κάποια ποίηματα να τα ξέρουν απ' έξω να τα αποστηθήσουν και στοιχειώδη αριθμητική. Δεν χανόταν σε εξισώσεις τα παιδιά. Ο μουσικός που ήταν ο κιθαριστής τότε μάθαινε στα παιδιά λύρα.
1: Ναι.
0: Η λύρα ήταν το εθνικό μας μουσικό όργανο της Ελλάδος. Δεν ήταν ούτε το μπουζούκι ούτε τα σκυλάδικα. Η λύρα. Και τα μάθαινε και τραγούδι μάλιστα. Και ήταν απαραίτητη η μουσική για την ψυχή καλλιέργεια του παιδιού, για να είναι καλά στην υγεία του, στην ψυχούλα του. Ναι. Και ο γιαστής Παιδοτρίβης λεγόταν τότε, τα μάθαινε ακόντιο, δίσκο, πάλι, τρέξιμο, υπασία και χρησιμοποίηση οπλασίας. Ό,τι κάναμε παιδάκια κάποιοι στον Εύρο, δηλαδή τοξοβολία, σκοποβολή κλπ. Αυτά ήταν τα μαθήματα που κάναν τα Ελληνόπουλα εκείνης εποχής. Δεν ήταν ούτε αυτά τα σημερινά μάθηματα. Αυτή ήταν η τεράστια διαφορά.
1: Δεν θα ξεχάσω, και ξέρεις, το παιδί, αν δεν το αναγκάσεις, δεν το δώσεις το κίνητρο, εμείς, για παράδειγμα, δεν θα ξεχάσω τον αείμνηστο Δημήτριο Μπαρμπαλιό, μουσικοδιδάσκαλος φιλαρμονικής, που ερχόταν από τα στενά στο χωριό, τα σπίτια που, τα στενά, τα δρομούδια που παίζανε μπάλα, στην πλατεία του χωριού που ήμασταν εκεί, και μας μάζευε για να μην μάθουμε μουσική, σολφές, φιλαρμονική, κάθε απόγευμα στην Πεντάπολη.
0: Μπράβο.
1: Ερχόταν, μας ήξερε που συχνάζουμε, και μάλιστα έκανα δυο φορές. Είχαμε βάλει και Ρουφιάνο να βλέπει στον δρόμο του Σάπκαλη, από την αγορά που ερχόταν μέχρι όταν όποιος έρχεται στην πλατεία, μήπως δει το δάσκαλο, και μας έλεγε: «Έρχεται ο δάσκαλος, κρυφτείτε, κρυφτείτε». Και μετά ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, που τώρα είναι πρέσβης στην Αλεξάνδρεια, συμμαθητές μου στην Πεντάπολη, πρέσβης στην Αλεξάνδρεια, Αιγύπτου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός έπαιζε Τζένις Κόρνου, ήδη ατάξει πηγαίνουμε, μας έλεγε: «Ρε παιδιά, γιατί με κρυβόμαστε, αφού θέλει να πούμε μουσική, γιατί με μάθουμε τώρα, το παιχνίδι άλλη φορά». Έκανα δύο φορές, δεν κρυφτήκαμε και πήγαμε και μάθαμε μουσική. Χρειάζονται αυτοί.
0: Ρε.
1: Όπως να κάνουμε και μία πρόταση, μια και είπες ότι παλιά ο κιθαρίστας, ο Λιάρης μάθαιναν στα παιδιά μουσική και σοφές, να μπει στο σχολείο και το μάθημα να αγαπά τα αδέσποτα, τα κατοικίδια, όλα τα ζωάκια.
0: Αυτό θεωρείται φυσιολογικό, δηλαδή αλίμονο αν δεν αγαπάς ότι υπάρχει γύρος.
1: Ναι, αν βρεθούμε, αν συνδυώσουμε μαζί τους, αλλάζει την ψυχολογία του παιδιού. Είσαι το παιδί και νιώθει υπεύθυνο, ευθύνη απέναντι στο μικρό κουταβάκι.
0: Ξέρεις, που... Θανάση μου, ότι το ξέρεις καλά, ότι δεν υπάρχει παιδί να μην αγαπάει τα γατάκια και τα σκυλάκια. Δεν υπάρχει παιδί. Υπάρχουν κάποια παιδιά που μεγάλωσαν στραβά και όταν μεγαλώνουν και γίνονται άνω των 30, 40, 50, μπορεί να μισούν ένα σκυλί ή ένα γκρι, γιατί μισούν και τον εαυτό τους, τον γειτονά τους. Αλλά τα παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγαπούν τα πάντα γύρω τους, εκτός αν τους πούμε να μην αγαπάνε τα φίδια, γιατί αυτό το έλεγαν όλοι, να προσέχουμε τα φίδια. Τους σκορπιούς, τα φίδια και τις μέδουσες στη θάλασσα.
1: Τα φίδια έχουν το δικό τους βιολογικό έργο της φύσης,
0: και βέβαια,
1: μια και σκοτώνουν τους αρουραίους.
0: Και βέβαια, το κάθε αιών σε αυτή τη γη έχει δικαίωμα να ζήσει. Αν τα προκαλέσουμε, φυσικά θα μας συμπίσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει να προσέχουμε όταν είμαστε δίπλα στη φύση. Πολλά από τα ζωάκια αυτά έχουν όπλα για να μείνονται από άλλα ζωάκια. Και τα λιοντάρια που λέγαμε, ο ισχυρός, ο Λέων τρώει όλα τα υπόλοιπα.
1: Α, ο βασιλιάς το ζώο.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Αυτό είναι, αλλά μια και μιλάμε για τα σχολεία, παλιά είχαμε τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει στα σχολεία, δηλαδή τι γυμνασίου μας το κάναν, και μας έλεγαν αυτά τα επαγγέλματα θέλει αυτές τις δραστηριότητες, αυτές τις ειδικότητες, αυτά τα προσόντα για να το μας γνώριζαν τι χρειάζεται το κάθε επάγγελμα, και λεγόταν σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
0: Τώρα όμως με το νομοσχέδιο που... Υπάρχει κάτι τέτοιο, πιστεύω.
1: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί είμαι στην γυμνασίου. Και επειδή ήταν όμορφη η καθηγήτριά μας η Έλενα Ιγούσιο, καλή της ώρα, εδώ μπορεί στα θέρασμα να είναι Θεσσαλονίκη Αθήνα, περιμένουμε πότε θα έρθει, αν και είμαστε κατά των εργασιών, δεν άλλαμε να ακούσουμε και δουλειές, θέλαμε να έρθει εκείνη η ώρα.
0: Γιατί τι μάθημα σας έκανε, σχολικό προσανατολισμό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έκανε με ωραίο τρόπο, το έκανε έτσι.
1: Ήταν και ορομίσθια, ήταν πιο κοντά στην ηλικία τη δικιά.

0: μας. Δηλαδή εμείς θα ήμασταν 16-15 χρονών, η ίδια ήταν 25, 10 χρόνια διαφορά είχαμε.
1: Ευχαριστώ, Θανάση μου. Ωραίες αναμνήσεις και μνήμες.
0: Ναι. Και θυμήθηκε τον επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί ένα νομοσχέδιο που βγήκε πριν από 15 μέρες για τα ευάλωτα νοικοκυριά, υπάρχει μια τάξη επαγγελματική που τους διπλασιάζει το μισθό. Από 2.600 τους πάει 4.700.
1: Το μήνα.
0: Το μήνα.
1: Μπράβο τους, και σε καλή μεριά.
0: Είναι
1: αλλά...
0: νομοσχέδιο για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
1: Μάλιστα, ωραία, σε καλή μεριά.
0: Το θέμα το δεις είναι το άρθρο 56 που μιλάει για τους Μητροπολίτες.
1: Ωραία, ωραία. Κάτι θα ξέρει κάποιος για να το κάνει αυτό. Κάποιος λόγος θα υπάρχει σίγουρα. Πίσω από πολλά πράγματα υπάρχουν λόγοι που δεν κατανοούμε ιδιαίτερα εύκολα.
0: Και δεν το πίστευα, αλλά μπήκαμε στο ΦΕΚ, μπήκαμε σε λίγο, υπάρχει ένα κάτω, αφού υπάρχει.
1: Και έχει γίνει ήδη και είδηση σήμερα. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
0: Έγινε, καλημέρα. Χαίρετε.
1: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους μας, σε όλους σας. Πάμε για δύο τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: κύριος Μιχαήλ είναι στο αέρα μας, στο τηλέφωνό μας και τον ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας κύριε Βασίλη. Καλημέρα κύριε Σπανδάκη. Καλά είστε?
0: Καλά εσείς, Βασίλη, μπορείτε να πείτε.
1: Λοιπόν, θέλω να θίξω ένα θέμα, πρόβλημα της πόλης των Σερών.
0: Ναι, να το πείτε.
1: Οι γραμμές της διαβάσης των πεζών, όπου δεν υπάρχουν φανάρια, αλλά είναι γραμματές οι διαβάσεις των πεζών, έχουν όλες σχεδόν σβηστεί. Με αποτέλεσμα, πάμε να περάσουμε και έρχονται τα αυτοκίνητα και δεν σταματούν. Να προκληθεί ατύχημα, ακόμα τραυματισμός ή και θάνατος. Οπότε πρέπει ο Δήμος να κάνει κάτι, να βάψει αυτές τις γραμμές, ούτως ώστε να διακρίνουν και οι οδηγοί και όταν πλησιάζουν σταματούν, να μειώνουν ταχύτητα. Διότι θα είναι αργά αν προκληθεί ατύχημα και μετά το κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι στην Ελλάδα δυστυχώς έτσι γίνεται. Πρώτα γίνεται το κακό και δεν έχουμε να το προλάβουμε.
0: Πιστεύετε, κύριε Μιχαήλ, θέλω με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει σίγουρα με το αν θα βαφτούν οι διαβάσεις, αλλά έχουμε μια νοοτροπία το καλοκαίρι, δεν ξέρω λόγω ζέστης, τι συμβαίνει και πολλοί οδηγοί από ό,τι παρατηρούμε και εμείς από το σταθμό από τα παράθυρα, δεν σταματούν όπως σταματούσαν το χειμώνα. Κάτι φταίει.
1: Είναι, πρέπει να κάνει και μια καμπάνια ο Δήμος, η τροχιά, ξέρω εγώ, να...
0: Για το αυτονόητο,
1: μέσα από τα τοπικά κανάλια, μέσα από τους δικούς σας σταθμούς και τα λοιπά, να συνετίζουν τους οδηγούς να προσέχουν αυτό το πράγμα.
0: Εσείς όταν οδηγείτε,
1: υπάρχουν οι γραμμές, ναι. Αν υπάρχουν οι γραμμές, κάπως θα αλλάξει το πράγμα.
0: Ναι. Και γραμμές και αν υπάρχουν και φανάρια να αναβοζούν, ακόμα καλύτερα. Εσείς σαν οδηγός σταματάτε σε κάθε διάβαση?
1: Όταν πλησιάζω σε διάβαση, μειώνω ταχύτητα και ελέγχω δεξιά και αριστερά αν υπάρχει κάποιος πεζός. Και πάντα σταματώ.
0: Στο εξωτερικό έχετε παρατηρήσει φαινόμενα?
1: Όταν το 1990, όταν πήγα ένα ταξίδι στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, και βγήκα μια βόλτα έξω, βρισκόμουν να περάσω σε έναν δρόμο που είχε διαβάσει πεζόνες με γραμμές, φανάρια δεν είχε. Και με το που πάτησα τη μύτη του παπουτσιού μου στο δημόσιο, 4 Mercedes κοκάλωσαν. Έμπαιναν εκεί πέρα. Και κάτω λέω, κοίτα να δεις αυτό το πράγμα, λέω, δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ενώ εκεί οι Γερμανοί έχουν
0: άλλο,
1: αγωγή.
0: Ναι,
1: έχουν αγωγή, οδηγική αγωγή, ναι, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Επομένως πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι αν προκληθεί ατύχημα και ιδιαίτερα, εγώ κυκλοφορώ με το καροτσάκι με τον εγγονό μου,
0: ναι.
1: Αν σκοτωθεί ένα μωρό, παιδί, τι θα γίνει μετά. Καταλαβαίνετε?
0: Καταλαβαίνω απόλυτα, έχετε δίκιο.
1: Πρέπει ο Δήμος να
0: αρχίσει το βάψιμο.
1: Να βαφτούν οι γραμμές και να λάβει καμπάνια, να κάνει πρόγραμμα, ούτως ώστε να αποκτήσουν οι οδηγοί συνείδηση.
0: Σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να σταματούν, να μειώνουν ταχύτητα. Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Επιτρέπετε?
0: Και βέβαια.
1: Κάτι λέγατε για τους αρχαίους Έλληνες, για αγωγή κτλ.
0: Ναι, τα παλιά μαθήματα.
1: Τα παλιά μαθήματα.
0: Τα παλιά σχολεία.
1: Ναι. Να σας πω, το 1907. Ναι. Ο Κώστας Ζουράης είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Άθλια άθλα θέμεθρα», όπου μέσα λέει, γιατί είχε μελετήσει πολύ την αγότητα ιδίως στον Κυρίδη, λέει ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν ικανοί για άλλους άθλους, αλλά και για μεγάλες αθλειότητες.
0: Ναι.
1: Εκείνος που άθλει τον κόσμο ήταν ο Ιησούς Χριστός, που έφερε το μήνυμα της αγάπης,
0: ναι, ναι.
1: Και άλλαξε η ιστορία του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς όμως σήμερα η μόνη σύνδεση των νέων με την Εκκλησία είναι το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, το οποίο μάθημα όμως πολεμείται πάρα πολύ δυστυχώς από το Υπουργείο Παιδείας, από το καθεστώς, και συνέχεια αλλάζουν τα βιβλία, τα θέματα κλπ. Και τα τελευταία βιβλία τα οποία είχαν κυκλοφορήσει είχαν βγάλει έξω και την Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη και είχαν βάλει μέσα κείμενα από την Πανορθόδοξη Σύνοδο που έγινε το 2016 στην Κρήτη, τα οποία κείμενα όμως είναι σε μια γλώσσα καθαρεύουσα, που και οι ίδιοι οι καθηγητές αδυνατούν να την κατανοήσουν και προσπαθούν να κάνουν ερμηνεία μέσα στα παιδιά, με αποτέλεσμα να περνάει η ώρα χωρίς να μπορείς να κάνεις μάθημα. Και ούτε για τη διδασκαλία του Χριστού γίνεται λόγος, ούτε και για την Παλαιά Διαθήκη που έχει μηνύματα ο

0: να περάσουν. Βέβαια, η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει την ιστορία του ελληνικού λαού που έχει μέσα και...
1: άσχημα φαινόμενα, άσχημες καταστάσεις που πέρασαν, ναι, τραγικές, δύσκολες.
0: Αλλά μέσα από εκεί υπάρχει το λήμα, οι ολίγοι πιστοί σε επαγγελίες του Χριστού, οι οποίοι ζούσαν σύμφωνα με την ευρέα του Χριστού που ήταν οδηγός ζωής. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτά να προβληθούν, αυτά τα πρόσωπα, οι δίκαιοι δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και πατέρες εκκλησίας, για τους οποίους δεν γίνεται καθόλου λόγος.
1: Γενικότερα ζούμε σε μια εποχή που δεν γίνεται καθόλου λόγος για το ανθρώπινο και το ιερό, και γίνεται λόγος για τους φελούς που επιπλέουν διαρκώς γύρω μας.
0: Ακριβώς. Και κάτι άλλο. Δυστυχώς και το κήρυγμα στους ναούς μας έχει μειωθεί, για να μην πω ότι έχει κατηργηθεί, διότι τις περισσότερες φορές που εκκλησιάζουμε εγώ κάθε Κυριακή, διαβάζονται εγκύκλοι που στέλνει ο επίσκοπός μας. Εντάξει, εγκύκλοι χρειάζονται καμιά φορά, αλλά χάρη των εγκυκλίων δεν γίνεται κήρυγμα.
1: Χάνει το χρόνο, εννοείται.
0: Πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί δυστυχώς ο Κώστας όλος σήμερα είναι ακατήχητος. Και τα παιδιά δεν πηγαίνουν, δεν ξέρουν ούτε το σταυρό τους να κάνουν. Όχι να πάνε στην εκκλησία και ούτε έχουν ακούσει για το μήνυμα της αγάπης που έφερε ο Χριστός, για το αγαπάτε αλλήλους, για την...
1: Εγώ πάντως είμαι σίγουρος.

0: ώρα το Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
11: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Τζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
10: Με τους Ασημίν Αναστασπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Μάτι Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
12: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
13: Για μένα, στο κίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό

0: Εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Η Εθνική έκλεισε τα αρχικά της με κακή ίχνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από τη Νεανική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πύλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή κρέο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λετωμάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του.
10: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη, σας έχω αφήσει πολύ ώρα με τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Με αυτά τα τραγούδια θα ξεκουραστούμε και στη συνέχεια, αν και έχει και πολλά λόγια στην εκπομπή Κέλλη και καλά κάνει, μας κρατάει παρέα έως τις 3. Εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ όσους και όσες μείνατε μαζί μου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.

0: εδώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Αμανίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να δάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθενόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη Κοσερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου, με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32

0: Καλώς καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Αγγίλες,
1: ο Παπαζό
0: λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
1: Νομίζω

διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: pescadillo, tal asa, la vea de los hilos, se cotiza, cotiza.
1: Cosmos του 93.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή σε μία μικρή παύση από τις υποχρεώσεις της ημέρας. Σήμερα είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και το ρολόι μας λέει 1:12 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί μια καινούργια εβδομάδα γεμάτη νέες ευκαιρίες, νέους στόχους και όμορφες στιγμές. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Cosmos Radio στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών, live από το στούντιο του στο κεντρικότερο σημείο της πόλης. Και επειδή σήμερα λοιπόν γιορτάζω, χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζετε, θα τα πω αναλυτικά μετά, θέλω να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά καθημερινά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε την παρέα μας ακόμα πιο όμορφη. Θα ξεκινήσω με Δήμητρα Γαλάνη και το τραγούδι «Σε θέλω εδώ» και επιστρέφουμε.

0: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, εγώ σας έχω πει ότι τα στραβά ή Δευτέρα θα είναι ή Παρασκευή θα είναι. Οπότε ας το πάρουμε λίγο χαμπάρι να το συνηθίσουμε παραπάνω. Υπάρχει ένα θέμα με το ίντερνετ, αλλά θα λυθεί σύντομα. Οπότε θα παίζουμε διάφορα έτσι λίγο πιο παλιά τραγουδάκια. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε η Δευτέρα. Και όσο και αν γκρινιάζουμε τις Δευτέρες, η αλήθεια είναι ότι μας δίνουν πάντα ευκαιρία για μια νέα αρχή. Και αν λέω νέα αρχή, εννοώ νέους στόχους. Δεν εννοώ απαραίτητα να είναι τεράστιο. Μπορεί να είναι να οργανώσουμε το χρόνο μας. Μπορεί να είναι να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Να τελειώσουμε μια δουλειά που αναβάλουμε ή απλά να προσπαθούμε να έχουμε μια λίγο πιο θετική διάθεση. Οι μεγάλοι στόχοι χτίζονται μέσα από μικρά καθημερινά βήματα και κάθε Δευτέρα είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξεκινήσω. Επόμενο τραγούδι, Μαρίζα Ρίζου και Πάνος Μουζουράκης, πετάω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, όταν ήμασταν μικροί ακούγαμε τους μεγάλους να λένε παροιμίες και γελούσαμε. Σήμερα όμως αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες βγαίνουν από πραγματικές εμπειρίες. Παράδειγμα, όποιος βιάζεται σκοντάφτη, γέλα και θα σου βγει ξινό. Όπως έστρωστες θα κοιμηθείς και κάπου εκεί λες, τελικά κάτι ήξεραν οι παλιοί. Γιατί η ζωή έχει έναν πολύ περίεργο τρόπο να επιβεβαιώνει πράγματα που κάποτε ακουγόταν πολύ υπερβολικά. Επόμενο τραγούδι, Αντώνης Βαρδής, Rock Ballanda.

0: καθόμουν στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στο βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανέβαζε βαθμούς μου. Αλλά δεν πήρα. Όπως είπε και ο Ζωζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι που σας το έχω ξαναπεί. Είμαι άνθρωπος που δεν του αρέσει ιδιαίτερα να αντιμετωπίζει απρόοπτες καταστάσεις. Δηλαδή, αν βάλω τα κλειδιά μου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τα θέλω ακριβώς εκεί που τα άφησα. Και αν δεν τα βρω, αρχίζω να ψάχνω όλο το σπίτι και μέσα σε 5 λεπτά έχω καταφέρει να αγχωθώ χωρίς λόγο. Και πιστεύω ότι δεν είμαι η μόνη. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μία τάξη στην καθημερινότητά τους, να ξέρουν που είναι τα πράγματά τους, να έχουν ένα πράγμα, να κυλούν όλα πιο οργανωμένα. Και ας μην είναι γραπτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι στο κεφάλι, μέσα στο μυαλό, και τότε έρχεται και το απρόπτο. Χάνονται τα κλειδιά, ξεχνιέται κάτι σημαντικό, άλλαζε το πρόγραμμα την τελευταία στιγμή και ξαφνικά νιώθεις ότι βγήκες εκτός πορείας. Βέβαια, όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει τη δική της άποψη για το πρόγραμμά μας. Γιατί όσα και αν οργανώσουμε, πάντα θα βρεθεί κάτι που δεν είχαμε υπολογίσει. Και ίσως τελικά το μυστικό να μην είναι να ελέγχουμε τα πάντα, αλλά να μαθαίνουμε να γελάμε λίγο περισσότερο από αυτά τα μικρά απρόπτα της καθημερινότητας. Εγώ τώρα γελάω γιατί δεν μπορώ με τίποτα να συνδέσω το ίντερνετ. Και ίσως τελικά το μυστικό να μην είναι. Πώς να σου πω. Να μην μετακινείτε τα πράγματα χωρίς λόγο. Και από εκεί που θα τα πνετε, εκεί να είναι. Τελεία. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι, Ρένος Χαραλαμπίδης, Τα ήσυχα βράδια.

Ρένος Χαραλαμπίδης λοιπόν, τα ήσυχα βράδια, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς σας, γιατί η μεσημεριανή παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 μόλις ξεκίνησε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Ναι, δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που μένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Elas, 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, all in one.

0: 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothie brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23210 10 240.

Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμινέιτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933.

2-11-495. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα στρώσω την κατάσταση. Ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Πού θα πάει λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως τι καιρό. Ας τα αφήσουμε αυτά και πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει αυτή τη εβδομάδα. Γιατί μας ξεκίνησε μια πάρα πολύ ζεστή εβδομάδα. Η εβδομάδα μας μάλλον ξεκίνησε πάρα πολύ ζεστά. Σήμερα είμαι λίγο στα χαμένα, έχετε καταλάβει. Προς το παρόν είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στην όμορφη πόλη των Σερών, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία είπαμε είναι στους 30, αύριο και Τετάρτη ηλιοφάνεια και από Πέμπτη ξεκινάνε πάλι βροχές. Πάμε να δούμε στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 30, το Αγρίνιο στους 31, τα Χανιά στους 29 και η Πάτρα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ελευθερία Αρβανιτάκη, χίλιες βραδιές.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε κάτι που σίγουρα έχετε ακούσει. Η Καριάτιδα, λοιπόν, το πολύ συζητημένο έργο του Γιώργου Καπουτζίδη, μετά από δύο θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, έρχει στις Σέρες στις 12 και 13 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέ στις Σέρες. Το Ράδιο Κόσμος FM σας κάνει δώρο 3 μονές προσκλήσεις και για να λάβετε μέρος πρέπει να στείλετε email, το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 93fmstudio@gmail.com. Να ενημερώσω ότι η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 10 Ιουνίου. Επόμενο τραγούδι ABBA και Mamma Mia.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες δουλειές που τις αναβάλουμε συνέχεια. Λέμε θα το κάνω αύριο. Έρχεται το αύριο και λέμε ας πάει μια μέρα ακόμα, δεν πειράζει. Και κάπως έτσι περνάει μια, δυο, τρεις εβδομάδες, ένας μήνας. Το αστείο είναι ότι νύθος αυτές οι δουλειές θέλουν 5 ή 10 λεπτά το πολύ για να τελειώσουν. Αλλά στο μυαλό μας μοιάζει βουνό. Και όταν τελικά τις κάνουμε, λέμε καλά, γι' αυτό αγχωνόμουν τόσο καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι έχουμε ένα συρτάρι που λέμε θα το τακτοποιήσουμε αύριο, ένα τηλέφωνο που θα πάρουμε αύριο ή μια δουλειά που θα ξεκινήσουμε από αύριο. Και τελικά ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι να μην είναι η ίδια η δουλειά. Το πιο δύσκολο είναι απλώς να το ξεκινήσεις. Οπότε αν έχετε κάτι που λέτε καιρό, θα το κάνω αύριο, ίσως σήμερα να είναι μια πολύ καλή ημέρα για να το κάνετε. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αυτό είναι κάτι στο μας συμβαίνει, όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι μας. Δεν το έχω σήμερα, όχι. Ζαμάνι στις Βολέα Μπανιστηριτζού.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος, είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.

0: έχεις αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι Φετόπ το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει εξής σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρφιλίνη. Καριάτιδα. 12-13 Ιουσέρες, ανοιχτό αμφιθέατρο ΤΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτή για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σου ελκύρι, την πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η μετασεισμική ακολουθία μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ισραήλ και Ιράν βάζουν φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ. Πυραυλικές επιθέσεις, εμπλοκή των Χούθη και έκρηξη στις αγορές. Την ίδια ώρα είναι πλέον σαφές ότι οι στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι εντελώς αποκλίνουσες ως προς τον τρόπο χειρισμού του Ιράν και των συμμάχων του. Με ιστορία, φυσική, οικονομία ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρώτον πυλών σχηματισμών στην κυβέρνηση. Πολύ κοντά στην Ελλάς του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο πρόγραμμα στις διαστημικές τεχνολογίες, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει διάστημα σε κρίσιμη υποδομή ασφάλειας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν, αλλά πριν από τις διαφημίσεις είχαμε ένα θέμα για τα απρόπτα που συμβαίνουν ενώ δεν τα έχεις προγραμματίσει. Μου έτυχε κάτι απρόπτο λοιπόν και θα πρέπει, είμαι αναγκαστή να φύγω, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων για αύριο 1-3 το μεσημέρι. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσους έχετε συνδεθεί στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο εδώ στους 93. Η παρέα η μεσημεριανή θα λάβει κάπου εδώ τέλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Κόσμος τους 93.

κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρε το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Κάποτε

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία φορά το Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen.
9: Ζήσε τη στιγμή.

0: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό, διαλεκτό 5,29 και 99 και έξτρα 4 πόντι. Άριζατο στελαφρύ φαντής, 5,99 το κιλό. Σκόνη πλήτη 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες, 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Ψάχνεις ένα κάτημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προσίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, τα σκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
3: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
2: Άντε, λίγο έμεινε.
3: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύγδα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,5. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
2: Και τι έρχεται με αυτά?
3: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμορο μάντιλα μόνο 88 λεπτά.
2: Μετράμε αντίστροφα.
3: Και κάθε μέρα στο Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από τη Νεανική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες, βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πίλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης, Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λετωμάς είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του.
5: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 330 ml 4+2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12

0: 95.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι στη Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατάκι. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ για μια σκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Φωστό σκοτάδι το πηχτό.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγιατοειδή, χειροποίητα σάιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουκά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από τη νεανική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες, η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Αυροπήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Τιμολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος νικός του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του.
3: Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί καλής συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανίψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και μασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φίλη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.

0: Γερμανός Ερών.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίη σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, 2.350 μάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά, ντέρμπι Πασό με Καριστιανού για την θέση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

τραγούδιο που αγαπάμε είναι εδώ.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
3: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
2: Έτσι θέλεις την παρέα.
3: Στο Σέντεσπον.
2: Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
3: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
2: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλει το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατεί ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
4: Στα καταστήματα Ριάλτη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνό μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Ριάλτη. Για αγορές που συμφέρουν.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmos.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και

0: πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου κα, κέρδισε με διαφορά.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβεί, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει, ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμεινα για να κλείσουν τα σχολεία?
5: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
5: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
5: Υπηγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε Ρωμάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
5: Και κάθε μέρα στο Κάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
5: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι ξεκάθαρο φαβορί για θέση του δεύτερου goalkeeper που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούρη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Λούκα Γιόβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Vint Vlots βρίσκεται συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου αθλητικού διευθυντή των Ασπρόμαυρων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από τον Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρντ της Φενέρμπαχτσε Γουέιν Μπάλτουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
8: Κόσμος στους 93.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά τα λόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

ουρανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Μαϊπούλου.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέλης.
3: Είμαι η Ρένα Μόρφη και ακούτε το ράδιο Κόσμος από τις 93.
4: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους κάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνή.

0: θέλεις αυτό που με κάνει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα γερμία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα πόπο κιλό 12,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίλια σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίλια σερών, στην Κιανία.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 3212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος. Είμαι Μάγδα Βαρούχα και ακούτε τα τραγούδια μου στο Ράδιο Κόσμος 93 FM.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος.

0: Μαγικά μαγικά το βάρμα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Ταλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάμερα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 30% σε επιλεγμένα προϊόντα. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Τι?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Ρίτσε Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
7: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πιτανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Εγώ για μια σκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ιδιγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο.

0: αυτό το Σεπτέμβρη. Για σχολικ...
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αναβολή επαόριστον πηδίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιώνει δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις οικοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Και στάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά, ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και το Αιγαίο 6 τοπικά ραμποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 ως Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
3: Κόσμος στους 93.
4: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσαούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

Κυριακή, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόγευμα Δευτέρας και όπως κάθε Δευτέρα θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 8, ζωντανά πάντα από το Ράδιο Κόσμος με την εκπομπή στις γειτονίες του Μεγκαριού. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές και σήμερα ο Δημήτρης Τσαούζης. Να πω και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, το 2321-0-633-33. Με αφορμή την μεγάλη συναυλία που είναι την Τετάρτη στα Αστέρια στην πόλη μας, αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι με την συμμετοχή του γιου του Γρηγόρη Μπιθικότσι, του Γρηγόρη του Μπιθικότσι, δηλαδή του νεότερου. Θυμηθήκαμε σήμερα, είπαμε σήμερα να θυμηθούμε τον μεγάλο αυτό ερμηνευτή, τον Γρηγόρη Κότσι, έναν ερμηνευτή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι πραγματικά όσο ελάχιστη. Ξέρουμε ότι ο Γρηγόρης Μπιθικότσις του είχαν αποδώσει και το προσωνύμιο Σερ Μπιθή, τον είχε αποκαλέσει σε ένα χρονογράφημά του Δημήτρης Ψαθάς. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις με την δωρική φωνή του αγκάλιασε, θα λέγαμε, όλη τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη δική της λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη και βέβαια γίνει ο καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου, του Λιβαδίδη, του Βάρναλη και άλλων ποιητών στις πιο απόμερες γωνιές της πατρίδας μας. Για την αξία του Μπιθικότσι, βέβαια, ως ερμηνευτή έχουν αναφερθεί πάρα πολλές φορές με τα πιο κολακτικά λόγια ποιητές, συνθέτες, ερμηνευτές και γενικά άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού. Εδώ όμως τώρα στο σημερινό μας αφιέρωμα, ειδικά στην πρώτη ώρα, θα ασχοληθούμε με την συνθετική δραστηριότητα του Γρηγόρη Μπιθικότσι, την οποία δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, η οποία βέβαια είναι αξιοπρόσεκτη και όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, αφού ο Γρηγόρης Μπιθικότσις έγραψε μουσική σε περισσότερα από 250 τραγούδια, το ένα πιο όμορφο από το άλλο και το ένα πιο γνωστό από το άλλο. Θα γνωρίσουμε λοιπόν με ένα από αυτά, με στίχους του Κωστά Βίρβου και μουσική του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ξεκινάμε με το όμορφο αμάξι με διόγκα.

αμάξι με δύο άλογα λοιπόν. Θα έλεγα ο απολογισμός μιας ζωής, το άσπρο και το μαύρο άλογο, που συμβολίζουν τη χαρά και τη λύπη και που συνυπάρχουν στη ζωή όλων. Να πούμε ότι η καταγωγή του Γρηγόρη Μπηθηκούρη ήταν από την Εύβοια και συγκεκριμένα από τη Άριστο. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στο Περιστέρι, ήταν το τελευταίο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Εκεί ο Μπηθηκούρης τελείωσε το δημοτικό σχολείο, έμαθε την τέχνη του υδραυλικού, ενώ παράλληλα άρχισε να παίζει κιθάρα ως αυτόδεκτος. Στην διάρκεια της κατοχής ζούσε από την τέχνη του οργανωτή. Μετά την απελευθέρωση άρχισε να μαθαίνει μπουζούκι, το οποίο τελικά τον σημάδεψε ανεξίτηλα. Από εκείνα θα έλεγα τα χαλεπάχω της δεκαετίας του 1940, ο Μπηθηκούρης είχε αδυναμία στα τραγούδια του Μάρκο Βαμβακάρη, που τα ακούγε από τους δίσκους γραμμοφώνου, ενώ πήγαινε πολύ συχνά στην ταβέρνα του Υπηρώτη στο Περιστέρι. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γρηγόρης πάντοτε αποκαλούσε τον Βαμβακάρη ως το δέντρο της ελληνικής λαϊκής μουσικής και ως τον Σοκράτη της μουσικής μας, αφού θεωρούσε ότι ο Μάρκος ήταν αυτός που επηρέασε στα ακούσματα τους μεγάλους λαϊκούς συνθέτες, τον Τσιτσάνη, τον Παπαϊωάννου, τον Χιώτη, τον Καλδάρα, καθώς και τους μετέπειτα τον Θεοδωράκη και τον Χατζηδάκη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκούρη και εδώ του Κωνσταντίνου Βυρβουστίχη, Εγνατίας 406.

Από το 1960 έως το 67 ο Πυθικός ήταν απασχολημένος με τις μεγάλες μουσικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη. Όταν όμως ήρθε η δικτατορία το 1967 τον Απρίλιο στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε απαγορεύτηκαν οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη και έτσι λοιπόν η κατάσταση άλλαξε για τον Γρηγόρη Πυθικότσι, οπότε τότε άρχισε μόνος του να γράφει πολύ περισσότερο μουσική. Παρουσίασε λοιπόν μετά το 67 τις περισσότερες από τις μεγάλες συνθητικές δημιουργίες. Βασικός συνεργάτης του στο διάστημα αυτό ήταν ο σπουδαίος λαϊκός ποιητής, ο Κώστας Βίρβος, το οποίο τα δύο τα τραγούδια που ακούσαμε ήδη ήταν δικές του δημιουργίες. Με τον Βίρβο Πυθικότσι συνέγραψαν 8 δίσκους και πάνω από 100 τραγούδια και μάλιστα ο Κώστας Βίρβος βάφτισε το γιο του Γρηγόρη Πυθικότσι, τον Γρηγόρη δηλαδή τον νεότερο, που απέκτησε όπως ξέρουμε από τον δεύτερο γάμο του, ενώ από τον πρώτο γάμο ο Πυθικότσι είχε δύο κόρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτήν τη συνεργασία και βέβαια είναι το περίφημο «Στου Μπελαμί

Πάμε τώρα σε μια ακόμη μεγάλη επιτυχία που έκανε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γράφοντας ο ίδιος τη μουσική στο τραγούδι που ακολουθεί και το στίχος έγραψε η Ελένη Λιάκου. Είναι το τραγούδι «Επίσημη αγαπημένη», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1968.

Όπως ακούτε, καταπληκτικές συνθέσεις και καταπληκτικές ερμηνείες από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. 1971, Κώστας Βίρβος και Γρηγόρης Μπηθηκότσης κάνουν ένα ακόμη δίσκο με τον τίτλο «Από το Α ως το Ω». Από τον δίσκο αυτό προέκυψαν αρκετά σημαντικά κομμάτια, όπως το «Σάντα Μαρία», το «Θύμα ο Νικόλας», το «Ναυάγιο της Ζωής», το ομότιτλο τραγούδι του Σκου «Το Α ως το Ω» και βέβαια το «Ρίξε μια ζαριά καλή» που θα ακούσουμε αμέσως.

1972. Κώστας Βίρβος και Γρηγόρης Μπηθηκότσης συνεργάζονται και κάνουν το δίσκο «Ουράνιο Τόξο». Και από τον δίσκο αυτόν ακούστηκαν αρκετά τραγούδια, όπως το «Ουράνιο Τόξο», «Ο Μπατήρης, ο Λουκάς», «Όσα έρθουν και όσα πάνε», «Κατεβασμένα τα ρουλά» και βέβαια το «Μια βαθιά υπόκληση» και ένα χειροφύλημα, ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι με την ερμηνεία και τη σύνθεση του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

ένα ακόμη τραγούδι, σύνθεση του Γρηγόρη Μπιθικότσι, και εδώ μάλιστα έγραψε και τη μουσική και τους στίχους, που είναι πασίγνωστο. Ήταν το τραγούδι με τον τίτλο «Αμφιβολίες, μυαλό μου βασανίζουν πολλές». Ένα τραγούδι που βέβαια ξέρουμε ότι έγινε πασίγνωστο με την φωνή Λευτέρη Μυτιληναίου. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν εδώ από το Λευτέρη Μυτιληναίου. Στίχη και μουσική Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμ, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σου επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμεινα για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Εσκουίκ 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε μορομάντιλα μόνο 88 λά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με τακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Σάνδρο και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2021-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου goalkeeper που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικό κόλπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Καγιόβη. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Vince Vlots βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάν πρώην άσος που φόρεσε με επιτυχία πανέλα του ΠΑΟΚ Λεωμάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου κριτικού διευθυντή των Ασπρόμαυρων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από τον Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρντ της Φενέρμπαχτσε Γουέιντ Μπάλτγουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
11: Κόσμος στους 93.
12: Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας.

Είμαι ο Δημητριώδης, σας ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή της Γειτονίας του Φεγγαριού. Αφιέρωμα σήμερα στον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικότση. Και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με ένα βαρύζι μπέκικο που μας το ζήτησε ένας ακροατής που πραγματικά όταν χορεύει είναι ο ορισμός του ζεϊμπέκικου. Αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μας, τον ακροατή μας, τον Γιώργο, για σένα μαυρομάτα μου, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη και του Φράγκου και στην ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότση.

μετά από αυτό το βαρύ ζεμπέκικο, καταρχήν να πω ότι οι ακροατές μας, οι οποίοι είναι θειασσόντες και του ζεμπέκικου, όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, να μην ανησυχούν, γιατί ακολουθούν και κάποια άλλα μεγάλα ζεμπέκικα τραγουδισμένα από τον Γρηγόρη Βυθικότση. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι από την συνθετική δραστηριότητα του Γρηγόρη Βυθικότση. Να πούμε ότι ο Γρηγόρης Βυθικότσης έλεγε ότι στην αυτοβιογραφία του ότι πολλές φορές προβληματίζουμε πώς γράφεται ένα τραγούδι και ας είμαι μέσα στα πράγματα. Άλλοι λένε ότι γράφουν τη μουσική τους και τη δίνουν σε ένα στιγμό να γράψει στίχους. Αυτόν τον τρόπο εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Δεν έγραψα ποτέ έτσι τραγούδια. Ήθελα να έχω πάντα τους στίχους μπροστά μου, να τους διαβάζω, να με αγγίζουν για να γράψω μουσική που θα μου έρθει εκείνη τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να γράψουμε, να ακούμε τώρα ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γρηγόρη Βυθικότση και φυσικά ερμηνευμένο από τον ίδιο, ένα υπέροχο τραγούδι που έρασε γεννήθηκε για δύο.

Περνάμε λοιπόν τώρα σε ένα ζεϊμπέκικο τραγουδισμένο από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Τη μουσική του οποίου έγραψε ο Γρηγόρης Μπιθικότσις και τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ένα τραγούδι, μιλάω για το τραγούδι με τον τίτλο «Το Τρελοκόριτς». Ένα τραγούδι που το συνοδεύει όπως όλα τα τραγούδια μια ιστορία που μας την διηγήθηκε εδώ ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικότσις την Τετάρτη στα Αστέρια. Και με το εξής, είμαστε στα 1950. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσις ακόμη είναι τελείως άγνωστος, δουλεύει απλά ως οργανοπαίχτης σε μαγαζιά και μια μέρα πήρε ένα ταξί με το μπουζούκι του για να τον πάει στο μαγαζί που θα δούλευε το βράδυ. Μέσα στο ταξί άρχισε να γρατζουνάει το μπουζούκι του και να τραγουδάει ένα τραγούδι που είχε γράψει εκείνες τις μέρες, ήταν το περίφημο «Τρελοκόριτσο». Το τραγούδισε λοιπόν στον ταξιτζή και ο ταξιτζής του λέει: «Αυτό το τραγούδι μην το δώσεις πουθενά. Πρέπει να το πεις εσύ. Έχεις πολύ καλή φωνή». Και έτσι έγινε το ξεκίνημα του Γρηγόρη Μπιθικότσι ως ερμηνευτή.

Λοιπόν, ένα μεγάλο τραγούδι και πάλι ακολουθεί. 1972, στίχη Κώστας Βίρβος, μουσική και ερμηνεία Γρηγόρης Μπιθικότσης και είναι το περίφημο «Ο Μπατήρης ο Λουκάς». Θα έλεγα ένα τραγούδι υπόμνηση στους άπλιστους του καιρού μας, στους άπλιστους της δόξας, στους άπλιστους του χρήματος, καθώς ο Μπατήρης ο Λουκάς που είπε τούτη την κουβέντα τη μεγάλη, πως τα λεφτά σου όσο ζήσαν δεν τα φας, όταν πεθάνεις θα στα φάνε κάποιοι άλλοι.

το τραγούδι την Τετάρτη στο αφιέρωμα του Μπιθικότσι με τον γιο του Γρηγόρη Μπιθικότσι στα Αστέρια, το ζήτησε παραγγελιά από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι ένας κύριος που ήταν από τους θεατές της παράστασης και πραγματικά σηκώθηκε, ανέβηκε πάνω στην σκηνή και το χόρεψε πραγματικά υπέροχα. Πάμε σε ένα ακόμη ζεϊμπέκικο με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και την μουσική βέβαια του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η στίχη είναι του Λάκη Τσόλη και είναι το περίφημο του Βοτανικού Μάγκας. Εδώ παίζει ο Μανώλης Χιώτης, παίζει μπουζούκι, μάλιστα κάνει και δεύτερη φωνή. Και αυτό το τραγούδι είναι το αποχαιρετιστήριο τραγούδι που διάλεξε να πει ο Μπιθικότσις το 2002 όταν έκαναν μια μεγάλη συναυλία για να το τιμήσουν.

Λοιπόν, ακούσαμε πολλά τραγούδια σε σύνθεση του Γρηγόρη Πιθηκότση και στην ερμηνεία βέβαια του ίδιου. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα τραγούδια του Γρηγόρη Πιθηκότση από την συνεργασία του με τους Γάλλους μας συνθέτες. Και πάμε τώρα πρώτα στην συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Βλέπουμε ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν στη Μακρόνισσο, όταν ο Μίκης εκεί ήταν φυσικά εξόριστος και ο Γρηγόρης απλά υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία. Είχε φτιάξει λοιπόν και ο Γρηγόρης Πιθηκότσης μια μικρή ορχήστρα για να διασκεδάζει τους αξιωματικούς της Μακρονήσου και κάποια μέρα που έκαναν πρόβες τους

όπως έλεγε ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, ένα παιδί ψηλό, ήταν ξαπλωμένο κάτω και διάβαζε ένα βιβλίο. Ακούγε λοιπόν αυτά που προσπαθούσαμε να βρούμε και μας λέει εδώ θα πρέπει να μπει η νότα φα. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη επαφή του Γρηγόρη Μπηθηκότση με τον Μίκη Θοδωράκη, που ξέρουμε μετά ότι η συνεργασία τους έφτασε στα πέρατα της Οικουμένης, καθώς έκαναν τα μεγάλα τραγούδια, το Άξιον Εστί, τη Ρωμιοσύνη. Τι να πούμε τώρα για τα σπουδαία τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου, του Οδυσσέλη, τη Στίχη. Και πάμε να ακούσουμε έτσι τώρα εδώ το Μάκη Παναγιά, ένα τραγούδι από την συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Τάσο Λιβαδίτη και την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

καταπληκτικός Γρηγόρης Μπιθικότσης, αυτό το μεγάλο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία «Συνοικία του όνειρο», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Ο Τάσος Λιβαδίτης που έγραψε τους στίχους, ο ποιητής, θυμάται ότι επισκέφθηκε ένα πρωί το σπίτι του Μίκη Θοδωράκη, τον βρήκε στο πιάνο, ενθέτει ένα κονσέρτ για πιάνο, ζήτησε από τον Μίκη να του το παίξει. Λίγες μέρες μετά έβαλε στίχους στη μελωδία που άκουσε και έτσι γεννήθηκε αυτό το σπουδαίο τραγούδι που ακούσαμε τώρα. Πάμε τώρα σε μέσα ένα από τα μεγάλα ζεμπέκικα του Μίκη Θοδωράκη που τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Εκτελέσεις βέβαια έγιναν από πολλούς, αλλά πάντα οι εκτελέσεις του Γρηγόρη Μπιθικότση θα λέγω ότι είναι οι κορυφαίες. Γωνιά-γωνιά σε καρτερό, γωνιά-γωνιά σε ψάχνω. Μίκης Θοδωράκης, Δημήτρης Χριστοδούλου, η στίχη.

0: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Ξαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάρα».
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα λαμινίτ, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλ. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Και απάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγάπη υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο.

0: Κασερούλουρο και το αυθεντικό σεγεφλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικητες με σπιτικό φύλλο. Σε λίωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο. Και για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου. Cinnamon rolls, cupcake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, θημερινά κονσάς με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Μα παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγεία Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχόπολη Κατάστημα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
5: Κόσμος στους 93.
6: Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Μπαίνουμε ουσιαστικά στη δεύτερη ώρα της. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούσης, ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή της Γειτονίας του Φεγγαριού. Αφιέρωμα σήμερα στον τραγουδιστή της Ιωσήνης, τον Γρηγόρη Δικότσι. Ακούσαμε δύο τραγούδια σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη πριν το διάλειμμα. Τώρα να ακούσουμε μερικά τραγούδια σε μουσική του Μάνου Κατζηδάκη. Να πούμε ότι η συνεργασία του Μάνου Κατζηδάκη με τον Δικότσι μετρά μόλις 14 τραγούδια. Στα εκ των οποίων τα τρία σε δεύτερη εκτέλεση, όμως τα περισσότερα έχουν περάσει πραγματικά, θα έλεγα, στο πάνθεον της ελληνικής μουσικής και είναι πασίγνωστα και αγαπημένα. Η ιστορία της πρώτης δισκογραφικής επαφής του Γρηγόρη Μπηθηκότση με τον Μάνο Χατζηδάκη οφείλεται σε καθαρή σύμπτωση. Ο Μπηθηκότσης είχε πάει σε ένα μαγαζί να αγοράσει ένα πουκάμισο και βγαίνοντας από το μαγαζί άκουσε από έναν πλανόδιο, από ένα πλανόδιο γραμμόφωνο το τραγούδι «Γαρίφαλο Σταυτή», που είχε γράψει ο Χατζηδάκης για την ταινία του Αλέκου Σακελάρου «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Αμέσως ζήτησε από τον κάτοχο της συσκευής να του το ξαναβάλει και ήθελε να ακούσει το τραγούδι που υπήρχε από την άλλη πλευρά, το οποίο ήταν «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Πήγε λοιπόν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης αμέσως στην Κολούμπια, ζήτησε να πει αυτός αυτά τα τραγούδια και μάλιστα για να πιστεί ο Χατζηδάκης, του είπε ο Μπηθηκότσης ότι θα παίξει μπουζούκι ο Βασίλης Τσιτσάς. Έτσι λοιπόν ξανάγραψαν τα τραγούδια αυτά και πραγματικά η Κολούμπια δεν προλάβαινε να τυπώνει δίσκους 78 στροφών όταν τα τραγούδια αυτά βγήκαν με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ποια τα τραγούδια αυτά? Ας ακούσουμε τώρα τα Όχαβρε Παλιομεσοφόρια, Άγβρε Παλιομεσοφόρια, που βέβαια στην ταινία το είχε τραγουδήσει ο Βασίλης Αυλονίτης. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Μάνος Χατζηδάκης, πάμε.

πίσω. Όρια τι τραβάν για σας τα γόρια, τι τραβάν για σας τα γόρια. Αχ ρε παλίσω, όρια τι τραβάν για σας τα γόρια, τι τραβάν για σας τα γόρια.

θυμάστε, στο 1945, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης, σε στίχος του Νίκου Γκάτσου, γράφει δύο τραγούδια για τη φωνή του ΣΕΡ, του ελληνικού πεντάγραμμου, δηλαδή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Τα τραγούδια αυτά κυκλοφορούν σε δίσκους 45 στροφών. Από την μια πλευρά είναι το πασίγνωστο που θα ακούσουμε τώρα, δηλαδή το «Στο Λαύριο γίνεται Ρώσο».

Μετά από τη μία πλευρά του δίσκου λοιπόν ήταν αυτό το υπέροχο τραγούδι «Στο Λαύριο γίνεται χορός» και από την άλλη ήταν το τραγούδι «Πάει ο καιρός», μουσική Μάνος Χατζηδάκης, φυσικά στίχη Νίκος Γκάτσος, πρώτη εκτέλεση Γρηγόρη Μπιθικότσης. Ξέρουμε το τραγούδι αυτό απαγορεύτηκε το 1967 από την λογοκρισία της δικτατορίας και πάνω στην ίδια μελωδία αργότερα γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι και ο τίτλος του τραγουδιού έγινε «Πρωτομηνιά» και το ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς το 1971 στον δίσκο της Γης του Χρυσάφη. Εμείς όμως θα ακούσουμε βέβαια το τραγούδι «Πάει ο καιρός» από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Νίκος Γκάτσος, Μάνος Φετιδάκης.

Συνεχίζουμε με την συνεργασία του Γρηγόρη Μπιθικότσι με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και είμαστε στα 1970 όταν κυκλοφορεί ο δίσκος με τον τίτλο «Επιστροφή». Εδώ ο Γρηγόρης Μπιθικότσις τραγουδάει ορισμένα σπουδαία τραγούδια και βέβαια ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα είναι το «Χελιδόνι σε κλουβί».

1963 ανεβαίνει στο θέατρο Πάρκ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας η επιθεώρηση «Μαγική Πόλη». Είναι η πρώτη φορά που ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης εμφανίζονται μαζί σε μια θεατρική παράσταση, έχοντας ο καθένας το δικό του ξεχωριστό κομμάτι για να παρουσιάσει τις δημιουργίες του. Στους ερμηνευτές περιλαμβάνεται και ο Μπιθικότσης, ο οποίος τραγουδούσε και στα δύο μέρη. Ήδη είχε ξεκινήσει να γράφει την ιστορία του με Μίκη, ενώ ερμήνευσε και δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, και ένα από αυτά είναι το Πασίνο στο Ημαϊτός χωρίς φτερά, ένας πολύ σπουδαίος ζεϊμπέκικος σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Μπορείτε με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέντρα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen.

0: Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών. Η Δημοτική Χείριση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά τη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώμενα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου goalkeeper που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια, οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόρπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Καγιόβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Βίντσε Βλότς βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος πρώην άσο που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου αθλητικού διευθυντή των Ασπρόμων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από τον Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρντ της Φενέρμπαχτσε Γουέιν Μπάλντουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
0: Κόσμος στους 93.
3: Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Παίρνουμε στο τελευταίο ημίωρο και τις σημερινές εκπομπές. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Τσαούσης. 2-33-6-33-2-3-21-0-6-33-33 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αφιέρωμα σήμερα στον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πάμε τώρα, ακούσαμε έτσι 2-3 τραγούδια σε συνεργασία του Μπιθικότσι με τον Θοδωράκη, επίσης 2-3 συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη και τώρα κάνα 2-3 τραγούδια με την συνεργασία του Γρηγόρη Μπιθικότσι με τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο. Ξέρουμε Σταύρος Ξαρχάκος, ηλικία 24 ετών αυτός και 2-3 χρόνια μεγαλύτερος Ελευθέρης Παπαδόπουλος έγραψαν μεγαλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, την Αυτογειτονιά, την περίφημη Άπονη Ζωή, τα οποία βέβαια ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από «Είμαστε στα 1965». Ο Ξαρχάκος γράφει τη μουσική τα τραγούδια στο φιλμ του Αλέκου Σακελάριο «Μοντέρνα Στακτοπούτα», με πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ένα από τα τραγούδια που θα μείνει στην ιστορία είναι η πασίγνωστη «Υπομονή», την οποία ο Μπιθικότσης εμφανίζεται να τραγουδά μαζί με την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, σε στίχους φυσικά του Αλέκου Σακελάριου, όπως είπαμε. Και πάμε να το ακούσουμε εδώ, ερμηνευμένο από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Δεύτερη φωνή κάνει η Αλίκη.

1969 και ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει 6 τραγούδια για τον κύκλο τραγουδιών «Κόσμε αγάπη μου», με τις ερμηνείες να μοιράζονται ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Βίκη Μοσχουλιού και ο Σταμάτης Κόκοτας. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του δίσκου που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο ωραιότερα, από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν στην ελληνική δισκογραφία. Είναι το τραγούδι με τον τίτλο «Τα ρολόγια». Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία «Γυμνή στον ήλιο» με πρωταγωνιστές την Ζωή Λάσκαρη και τον Νίκο Κούλο. Το ακούμε αμέσως από τον Γρηγόρη Μπιθικότση.

καταπληκτική μουσική από τον Σταύρο Ξαρακάκο στο τραγούδι αυτό. Και βέβαια όπως καταλάβατε βάζουμε έτσι 2-3 τραγούδια από την συνεργασία του Μπιθικότσι με τους συνθέτες μας, γιατί μόνο αν ξεκινούσαμε και λέγαμε Μπιθικότσις Ξαρακάκος, Μπιθικότσις Θοδωράκης, Μπιθικότσις Χατζηδάκης, θα πρέπει να κάνουμε εκπομπές πολλή ώρες μόνο για τη συνεργασία του ενός με τον άλλο, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα τραγούδι που μου αρέσει εμένα πολύ. Είναι η μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, η στίχη του Γιάννη Κιούρκα, ένα τραγούδι που τραγουδάει υπέροχα ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και έχει τον τίτλο «Ας ήταν τ' όνειρο να βγει στον ουρανό Σεριάννη».

πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, σε ένα τραγούδι σε στίχους, σε μουσική του Δήμου Μούτση. Στην ερμηνεία φυσικά είναι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Είναι ένα από τα σπουδαία ζεϊμπέκικα επίσης που μας τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με την καταπληκτική μουσική του Δήμου Μούτση. Και η στίχη φυσικά είναι του Νίκου Γκάτσου. Μιλάω για το τραγούδι με τον τίτλο «Με ένα παράπονο». Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1967, κυκλοφόρησε το 1969 στον ιστορικό δίσκο «Ένα χαμόγελο». Στα μπουζούκια του στην ηχογράφηση ήταν ο Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης, στα μπουζούκια δηλαδή του Μίκη Θοδωράκη.

Συνεργασία του Γρηγόρη Μπιθικότσι με τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνη. Πάμε να ακούσουμε την συνεργασία αυτή, βέβαια ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, την περίφημη όμορφη Θεσσαλονίκη. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης όταν πλέον ζούσε στην Αθήνα και θα έλεγα ήταν ένα τραγούδι νοσταλγία για όσα έζησε όταν ήταν στην Θεσσαλονίκη, όπου ξέρουμε ότι είχε το περίφημο Ζερί Τσιτσάνης. Γρηγόρης Μπιθικότσις, την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού να πούμε ότι έκανε ο Τσαουσάκης, ο πρόδρομος Τσαουσάκης, μαζί με την Ρένα Ντάλια. Πολύ γνωστό βέβαια το έκανε ο Γρηγόρης Μπιθικότσις όταν το τραγούδισε μαζί με την Πόλη Πάμ. Το τραγούδι αυτό να πούμε ότι βγήκε το 1950. Πάμε λοιπόν, όμορφη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρης Μπιθικότσις, Πόλη Πάνου, Βασίλης Τσιτσάνης.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την συνεργασία του Γρηγόρη Πιθικότσι με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που της ελληνικής δισκογραφίας, βέβαια είναι περί Φυσηριανή. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Την πρώτη εκτέλεση, όπως ξέρουμε, έκανε ο Γρηγόρης Πιθικότσις. Ένα τραγούδι που το γράψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έχοντας στη σκέψη τα παλικάρια του 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή από τους Γερμανούς. Σαβαρατόβαρδο Κεσαριανή με τον κορυφαίο στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το οποίο μεσήμερο έμοιαζε να στέκει σε ένα μάξι γέρικο στην Ανηφοριά.

0: 7 Απριλίου του 2004, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο τραγουδιστής της Ρωμιοσύνης και αυτός ο λαϊκός θυμόσοφος, πήρε το δρόμο της αιωνιότητας, αφήνοντας έργο ανεκτήμητο, πολύτιμο κομμάτι της ιστορικής μας μνήμης και πάνω απ' όλα της πολιτισμικής μας παρακαταθήκης και ύπαρξης. Εδώ φυσικά, όπως ξέρετε, τελείωσε και η σημερινή εκπομπή, αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Εσείς βέβαια συνεχίζετε να ακούτε ραδιοκόσμος, καθώς ακολουθεί με τις μουσικές και τα όμορφα τραγούδια η Σωτηρία Καλακίδα, την οποία καλωσορίζω στο στούντιο και βέβαια παραδίδω και την ραδιοφωνική σκητάλη. Καλό βράδυ από μένα. Γεια σας.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Κάτιδα. 12 και 13 Ιουνίου Σέρες. Ανοίγει Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημίου Πολυσερών.
5: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκη της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης.

0: να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκει στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά, ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή Δευτέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα σε όλους. Απόψε δεν ακούμε απλά τραγούδια, απόψε αφήνουμε τη μουσική να μας πει ιστορίες. Ιστορίες για ξεκινήματα, για όνειρα, για έρωτες, για συγκρούσεις και για εκείνες τις σιωπές που λένε ψώτερα από τις λέξεις. Ένα ταξίδι που ξεκινά από μια ανάγκη να νιώσουμε. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή ακρόαση να έχουμε, πάμε να ταξίψουμε μαζί μουσικά.

1983 cool and the gang και κυκλοφορούν ένα τραγούδι που μοιάζει με ανάσα, το fresh. Ένα κομμάτι που δεν μιλά απλώς για διασκέδαση, μιλά για ανανέωση. Για εκείνη τη στιγμή που αποφασίζει να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει και να σταθείς ξανά όρθιος.

1987, έτος κυκλοφορίας, οι Κοκ Ρόμπιν μας θυμίζουν ότι η ελπίδα δεν χρειάζεται αποδείξεις. Το Just Around the Corner μιλά για εκείνη τη λεπτή αίσθηση ότι κάτι όμορφο είναι κοντά. Δεν το βλέπεις, δεν το κρατάς, αλλά το νιώθεις. Μισό λεπτάκι στη γραμμή τώρα. Καλώς ήρθατε όλοι, η σωτηρία Καλακίδα συντροφιά σας για δύο ώρες.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr, και εκεί είναι live, μπορείτε να γράψετε αφιέρωση, ό,τι, μια καλησπέρα ή ό,τι άλλο θελήσετε. Και φυσικά συνεχίζουμε και ακούμε το τραγούδι Just Around the Corner. Είναι το τραγούδι της προσμονής, της πίστης και της υπομονής. Καλησπέρα στον Κώστα και στον Γιάννη.

τραγούδι που δεν φώναζε, δεν ξεσπά, απλά νιώθε. Μιλά για την αγάπη που αρχίζει να ξεθοριάζει. Και για εκείνη τη σιωπηλή στιγμή που καταλαβαίνεις ότι κάτι αλλάζει και δεν μπορείς να το κρατήσεις. Είναι η μελαγχολία του τέλους, χωρίς δράμα. Μόνο αλήθεια. Το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, η γραμμή επικοινωνίας είναι ανοιχτή. Μιλούσα, άκουσα πιο πριν ότι καλείται. 2-3-21-0-63-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

σε αλλάζουμε τις δεκαετίες. Και πήγαμε δεκαετία του 90 με την Ανούκ. Η Ανούκ δεν ζητά άδεια από κανένα. Nobody's wife. Είναι μια δήλωση ανεξαρτησίας. Μιλά για την ανάγκη να είσαι ο εαυτός σου χωρίς ρόλους και χωρίς περιορισμούς. Είναι εκείνη η στιγμή που λες δεν ανήκω σε κανέναν. Ανήκω μόνο σε μένα.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που κάνουν επιτυχίες και υπάρχουν και εκείνοι που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Και αυτός είναι ο Βασίλης Παπνταντίνου, που γίνεται κομμάτι φυσικά. Με μια πορεία που ξεπερνά τις 5 δεκαετίες στο ελληνικό τραγούδι, κατάφερε να ενώσει γενιές μέσα από τη μοναδική του φωνή, την εκρηκτή του παρουσία. Παρουσία στη σκηνή και τραγούδια που άφησαν το δικό τους απομπή, την κομμάτι στην ελληνική μουσική. Φυσικά ο Βασίλης Παπνταντίνου δεν είναι απλώς ένας τραγουδιστής, είναι μια ζωντανή ιστορία της ελληνικής μουσικής.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Συγγνώμη Νικόλα, θα προσπαθήσω να μην διακόπτω τραγούδι. Καλησπέρα. Και φυσικά πάμε κλάς. 1982, Should I stay or should I go? Το αιώνιο δίλημα, μένεις ή φεύγεις. Για πείτε εσείς.

0: από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια και θεωρώ ότι είναι και καλύτερη εκτέλεση του Μάνου Ξηδού. Εσύ εκεί, τι ερμηνεία, ερμηνεία συγκλονιστική.
1: Εσύ εκεί, κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο. Βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο. Εσύ εκεί, κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο. Να σε γυρεύω

θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 8.30. Όποιος δεν έχει ακούσει αυτόν τον ύμνο, νομίζω ότι δεν έχει επαφή με τη ζωή. Πάμε να το ακούσουμε μαζί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επιβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Class εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα πια σου.
5: Πόση πόλευση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Κόσμος στους 93. Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ. Είναι ο κόσμος μου.

1977 η νύχτα γίνεται απρόβλεπτη. 8:35 πρώτα λεπτά. Ράδιο Κόσμος, το 93FM. Να καλωσορίσω και σε εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε Ράδιο Κόσμος στο 93FM και σε εσάς που έχετε συνδεθεί διαδικτυακά. Καλώς ήρθατε. Η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρή Καλακίδα. Καλησπέρα στη Χρύσα. Γεια σου, Χρύσα.

0: που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Πού να αντισταθείς σε αυτό το τραγούδι που μας ζήτησε ο Κώστας? Βέβαια το ήθελα για πιο μετά, Κώστα. Αφιερωμένο. Brothers in Arms. Είναι, είπαμε, από τραγούδια από εκείνες τις εποχές. Από τον αραβόνα της γιαγιάς μου, λέει και ο Χάρης.

Καλησπέρα στο Στέλιο, στη Μαρία, στο Θανάση, στη Σοφία. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα στη Λαμπρινή, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, βρε Λαμπρινή.

Συγγνώμη, κλάψω. Νομίζω ότι αγγίζει το μέσα μας αυτό το τραγούδι. Νιώθουμε ότι γράφτηκε για τον καθένα μας ξεχωριστά. Έτσι, διαπερνά τις φλέβες μας και νιώθουμε να ξελαφρώνουμε και να πετάμε. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Αγγελάκα για όλα αυτά τα συναισθήματα που μας βγάζει αυτό το τραγούδι.

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας. Έχω λάβει τα μηνύματά σας και πραγματικά τα σέβομαι και τα εκτιμώ πολύ. Και όπως μου ζητήσατε, συνεχίζουμε δυναμικά με περισσότερες ξένες επιτυχίες.

τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει, που μας ταξιδεύουν και που μας γεμίζουν αναμνήσεις. Η επικοινωνία είναι για μένα πολύ σημαντική. Και σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μου.

χρόνια και 85 μία μάχη, το Burning Heart. Είναι η φωτιά μέσα μας, αυτή που δεν μας αφήνει να τα παρατήσουμε. Survivor.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Και πάμε, 1984. Bon Jovi. Runaway. Είναι μια πηγή, μιλά για την ανάγκη να φύγεις όταν δεν

Γελάω με τα μηνύματά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε 1973. Ποιος γεννήθηκε τότε? Ένα τραγούδι σε κίνηση. Long Train Running. Είναι η ζωή που προχωρά σαν τρένο που δεν σταματά.

0: αμέσως στο διάλειμμα των 9. Τι είχε κανείς, περιμένω κι άλλο. Και σιγά σιγά αρχίζει και βρέχει. Τι το πιο καλύτερο. Εδώ στην πλατεία εμπορίου όλο το στούντιό μας είναι με παράθυρα και πέφτει βροχή πάνω. Και όσοι με ακούτε χρόνια ξέρετε ότι λατρεύω τη βροχή. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουήλ στα μαθηματικά και ο Άγγελο Αλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ύψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, site της ΔΕΙΑΣ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στη μερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.
5: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
6: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
5: Άντε, λίγο έμεινε.
6: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Παριζάκι μικρές αρμές 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
5: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
6: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και φρέσκε έρμο. Αντιλά, μόνο 88 λεπτά.
5: Μετράμε αντίστροφα.
6: Κάθε μέρα στο Γκάντζα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
5: Supermarket Kansas.
6: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
0: Και επειδή έχω και πολύ νέους ακροατές και δεν θέλω να χαλάω και χατήρια. CI. Για την αγαπημένη μου Κυριακή και για όλα τα παιδιά που ακούτε, παιδιά.

ποδοσφαίρες τον Πέτρο. Για εσάς τα νέα τα παιδιά που έχουν προηγούμενο τραγούδι το CNG. Που είστε συντονισμένα, αξίζει να ακούτε και τα παλιά. Όχι από νοσταλγία, αλλά γιατί εκεί θα βρείτε την αλήθεια της μουσικής. Η μουσική δεν ξεκινά από το σήμερα, έχει ρίζες, έχει ιστορία, έχει ψυχή. Οπότε με αυτή τη σκέψη θα σας έχω βάλει ένα τραγούδι από τα παλιά. Το συγκρότημα λέγεται U2. Ένα τραγούδι που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που δεν είναι απλά μια επιτυχία, είναι μια ιστορία. Ένα κομμάτι δυνατό και βαθιά ανθράπωνο. Οι Aerosmith σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές τους μας δίνουν ένα τραγούδι που ακόμα και σήμερα προκαλεί συγκινή και βάζει σκέψεις.

πάμε σε ένα τραγούδι που έχει ταξιδέψει μέσα στον χρόνο και έχει αγαπηθεί σε πολλές εκδοχές. Στα τέλη των 90s, οι Pet Shop Boys παίρνουν ένα ήδη κλασικό κομμάτι και το δίνουν έναν εντελώς νέο ηλεκτρονικό παλμό, δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες διασκευές όλων των εποχών. Μια μελωδία γεμάτη συνέστημα με ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ανεβάστε την ένταση Always on my mind και αφήστε τον να σας παρασύρει και να μας παρασύρει και εμάς. Και εμένα φυσικά. Τέρμα έχω τα ακουστικά, να ξέρετε. Γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να μην ακούω το τηλέφωνο. Always on my mind. Πείτε μου, δεν θέλετε να σηκωθείτε και να χορέψετε. Γεια σου, Στέργιο στις Σέρες.

Καλησπέρα στη Δράμα. Στον αγαπημένο μου γιατρό, τον Τάσο. Γεια σου, βρε Τάσο. Είδες τι είναι το διαδίκτυο. Το ίντερνετ. Καλησπέρα και στην Αναστασία, στις Σέρες. Και στο Χρήστο.

και πάμε 1989. Η Queen δημοφωνεί σε μια αλήθεια που όλοι έχουμε νιώσει. Το I Want It All δεν είναι απλό τραγούδι, είναι δήλωση ζωής. Ο Freddie Mercury τραγουδά για τη δίψα να ζήσεις χωρίς

0: κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: The Waiters. Το 1986 ένα πιάνο και μια αλήθεια. Μιλά για κόσμο όπως είναι, για ανισότητες, για αδικίες, για καταστάσεις που μοιάζουν αμετάβλητες. Αλλά πίσω από αυτή τη φράση έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια πρόκληση να σκεφτείς, να αλλάξεις. Και μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο οι πιο δυνατές ιστορίες είναι πάντα οι προσωπικές. Θα κρατήσω λίγο το διάλειμμα παραπάνω για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό και αμέσως μετά θα περάσουμε στο διάλειμμα των 9.30. Μείνετε συντονισμένοι.

0: εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
3: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
2: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
3: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
2: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει πληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανά, ίνοξ καταφές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλ, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελία.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Sometimes I feel like throw my hands up in the air.

πάμε 2008. Το You Got The Love, το οποίο μιλά για εκείνη τη δύναμη που σε κρατά όταν όλα γύρω σου καταραίουν. Όχι εύκολα, αλλά αληθινά. Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα.

γίνεται με την αγάπη όταν όλα αλλάζουν. Το What Up Love έρχεται να θέσει ερωτήματα, να αγγίξει συναισθήματα και να ξεχωρίσει τις playlists και τα ραδιόφωνα. Εδώ και αρκετές δεκαετίες.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και τώρα μέχρι να τελειώσουμε θα σας βάζω όλα αγαπημένα μου τραγούδια. Όλα είναι αγαπημένα μου, αλλά κάποια είναι πιο...

Ήταν για όλους εσάς που πιστεύετε στη δύναμη του έρωτα και της μουσικής. Γιατί το Is This Love δεν παλιώνει ποτέ, απλώς γίνεται πιο δυνατό με τον χρόνο.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Αν και έβαλα και Queen πιο πριν. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, The Summer's Gone. Ένα τραγούδι ύμνο στη δύναμη, την επιμονή και την ανθρώπινη ψυχή. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μήνυμα ζωής. Είναι δύναμη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μουσική που σας σηκώνει ξανά όρθιο. Αφιερωμένο για όλους σας.

τις πιο βηματικές μπαλάντες της rock ιστορίας. Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια έχει διάρκεια γύρω στα 8 λεπτά και έγινε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο top 10 των charts σε πάρα πολλές χώρες. Φυσικά δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, το περίφημο music video με τη σκηνή του γάμου, της καταιγίδας και της κηδείας θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά και εντυπωσιακά όλων των εποχών.

κομμάτι ξεκινάει σχεδόν λιτά, με πιάνο που δίνει μια μελαγχολική, σχεδόν κλασική αίσθηση. Σταδιακά μπαίνουν τα τύμπανα και τα ηλεκτρικά όργανα των Guns N' Roses και το τραγούδι ανοίγει, χτίζοντας ένταση χωρίς να βιάζεται. Στο μέσο και προς το τέλος η μουσική εκρήγνεται. Με τις κιθάρες του Slash δίνουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σόλο της rock. Και το φινάλε είναι σχεδόν συμφωνικό. Κιστρική αίσθηση και μια κορύφωση που αφήνει το τραγούδι να σβήσει σαν σκηνή ταινίας. Αυτά είναι τραγούδια.

0: Gentle Moose να κόψω αυτό το τραγούδι. Οπότε περνάω σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά επανέρχομαι.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Στους 93.

αυτό δεν μπορώ να το κόψω το τραγούδι. Θέλω να σε αποχαιρετήσω και δεν μπορώ. Ας το ακούσουμε και μετά. Εδώ το hard rock δεν είναι απλά ενέργεια, είναι συνέστημα, ένταση και μια αίσθηση ότι κάτι μεγάλο χτίζεται συνεχώς.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

τις νύχτες της παρέας με γλυκοψή. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΑΡΠΟ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93. Ήρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.
1: Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένδρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πρακτικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος στους 93.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Στες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Αυτός είναι ο έκθρος σου τώρα. Φύγε μακριά του φύγει.
1: Ακούτε κόσμο από τις 93.

Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Κόσμος, τραγουδάμε μαζί. Θυμόμαστε, γιορτάζουμε. Κάθε πρωί ο κόσμος μας γεμίζει τραγούδια και χαρά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας χρειάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

never married, never had those kids.

which way to go.

poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte,